0: Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721098091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: ρίξω τα λάστιχα. Δεν θα φτάσει ποτέ.
1: Αγωνιστικού χαιρετισμού στην Άννη που πρωί-πρωί πάει να παίξει την Καλόγρια. Αυτό.
0: Α, πάει να κάνει την Καλόγρια. Ναι, εντάξει.
1: Okay. Άννη, που σ' αγαπώ πολύ.
0: Αγωνιστικού χαιρετισμού. Να σου πω, Άννη, σου αφιερώνω το επόμενο τραγούδι. Σαλ Νταβίντσι, Per Siempre Si. Εδώ το αγαπημένο μα τον έρνετε. Ναι, ναι. Το κόλλημά μα.
1: Δυναμώστε το. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε

0: 9 λεπτά μετά τις 7 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παλέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Παιδιά, συγγνώμη εκ παραδρομής. Δεν παραλείψαμε να πούμε μια καλημέρα και μια καλή επιτυχία στα παιδιά που συνεχίζουν τις Πανελλήνιες σήμερα.
1: Ναι.
0: Από ό,τι μας στείλαν εδώ ακροατές, δίνουν μαθηματικά σήμερα κάποια παιδιά.
1: 2,2 είχα γράψει.
0: Και τι έγινε, μια χαρά δεν πήγαν όλα.
1: Μια χαρά πήγαν όλα.
0: Μα αυτό θέλω να πω. Μην τρελαίνεστε, παιδιά. Κάντε ό,τι είναι καλύτερο να κάνετε. Βάλτε τα δυνατά σας, εννοείται. Αλλά και αν δεν γίνει, δεν έγινε.
1: Πραγματικά και δεν έγινε και τίποτα.
0: Και εμείς που δεν περάσαμε στο πανεπιστήμιο, μια χαρά τα πήγαμε μεταξύ μας τώρα. Αλλά να κάνετε αυτό που μπορείτε, το καλύτερό σας. Και από εκεί και μετά υπάρχουν επιλογές άπειρες. Να το ξέρετε αυτό.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, σε άλλα νέα, δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε. Αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό ίντερνετ, για το ΔΕΗ Fiber μιλάμε, έχει και σταθερό.
1: Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε τώρα στο dei.gr/fiber για να μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Καλά. Καλημέρα.
0: Να σου πω κάτι. Πήγε ένα καρφωτός για να πω για τις καταγγελίες του Εμπορικού Συλλόγου τώρα. Καταλαβαίνεις τι έπαθα.
1: Ναι, ξεχάσαμε ότι έχουμε να πούμε καιρό, κίνηση και
0: έχουμε
1: τα
0: και καιρό. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Όπως τα βλέπω τα πράγματα σήμερα, μισό λεπτό να ενημερωθώ για τα βαρομετρικά μου. Βαρομετρικά μου Αθήνα. Τέλεια. Λοιπόν, 29 βαθμούς Κελσίου. Να, τα ίδια και τα ίδια. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πολύ ωραίο καιρό θα.
1: Αρχίζει πραγματικά ώρες.
0: Θα λέω πάρα πολύ ωραίος καιρός, με θερμοκρασίες ψηλές, ήλιος στις 9, ήλιος στις 10, ήλιος στις 11, 12 και
1: να πάει
0: μέχρι
1: να πάει 15 και 11.
0: Μέχρι 30 θα φτάσει.
1: Ευτυχώς δεν είναι κανείς από τους δύο μας 30. Λοιπόν, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στον Κηφισό, παιδιά, έχουμε κίνηση από το ύψος του Περιστερίου μέχρι την Αίγυπτο.
0: Συγγνώμη,
1: εσύ ήσουν.
0: Να τσεκάρω το μικρόφωνο.
1: Τι έκανα πάλι. Ναι, πάνω στον κόμβο μεταμόρφωση έχει λίγη κινησούλα. Αυτά να κάνετε λίγη υπομονή. Δεν έχουμε κάτι άλλο από κίνηση.
0: Χαλαρά.
1: Για την ώρα.
0: Τέλεια. Εγώ έχω να σας πω ότι στο Στόχαστρο έχουν μπει τα second hand καταστήματα. Και
1: ξέρετε τα second hand.
0: Εδώ λέει ότι ο Εμπορικός Σύλλογος καταγγέλει παραβάσεις στη λειτουργία καταστημάτων μεταχειρισμένων ειδών, γιατί δημιουργούν αθέμητο ανταγωνισμό σε βάρος των επιχειρήσεων ένδυσης και υπόδησης. Έτσι λοιπόν, τα καταστήματα second hand οφείλουν να διαθέτουν άδεια λειτουργίας, να τηρούν υγειονομικούς κανόνες και να παρέχουν αποδεικτικά απολύμανση και καθαρισμού των προϊόντων.
1: Αυτό γενικά πρέπει να υπάρχει.
0: Για να συμβαίνει αυτό, σημαίνει ότι έχουν ανοίξει διάφορα καταστήματα στα οποία δεν πληρούν όλους τους κανόνες. Και η αλήθεια είναι ότι καλό είναι να τηρούνται οι κανόνες.
1: Ειδικά στα second hand. Αλλά να σου πω κάτι. Ο ανταγωνισμός τώρα. Ρε εσύ, είμαστε σε μια φάση υπερκατανάλωσης και ο πλανήτης δεν αντέχει άλλο. Δηλαδή, καλό είναι να παίρνουμε second hand ό,τι μπορούμε.
0: Και μια και λες ότι ο πλανήτης δεν αντέχει άλλο, να σου πω ότι φέτος το καλοκαίρι υπάρχει 80% πιθανότητα να ζήσουμε ένα κόκκινο συναγερμό και να έρθει
1: Ελνίνιο. Που λέει ότι εξαιρετικά ζεστές θερμοκρασίες στα νερά του τροπικού Ειρηνικού ωκεανού ευνοούν το σχηματισμό ενός επεισοδίου Ελνίνιο, το οποίο όμως αναμένεται να επηρεάσει τις θερμοκρασίες και τις βροχοπτώσεις παγκοσμίως.
0: Και να μην έχετε απορία, γιατί και εγώ με το που το διάβασα λέω, παιδιά, τι είναι το Ελνίνιο. Μπήκαμε, είδαμε, είναι ακραία καιρικά φαινόμενα. Επομένως, φέτος το καλοκαίρι, κατά πάσα πιθανότητα, θα χαρακτηριστεί από ακραία καιρικά φαινόμενα και αυτό δείχνει ότι έχουμε γίνει πια τροπικό κλίμα. Άντε, καρύδες και μπανάνες.
1: Εμείς και Βύση, κλίμα τροπικό. Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. 7 και 16 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss. Εγώ θα σας λέω την ώρα συνέχεια, παιδιά, για να έχετε, επειδή πολύ ξυπνάτε τώρα, να ξέρετε που πατάτε και που βρίσκεστε.
1: Πραγματικά.
0: Τεταρτούλα είναι, by the way, να ξέρετε αν έχετε κανονίσει δουλειές. Ρίση Ιουνίου, κοιτάξτε την πορεία.
1: 2026, αν έχετε χάσει τόπο και χρόνο. Λοιπόν, Αργύρη, θέλω να σου πω ότι έχω ζηλέψει πάρα πολύ μια κυρία, η οποία είναι το όνειρο της ζωής μου αυτό που κάνει. Ωραία.
0: Τι κάνει?
1: Είναι μια κυρία λοιπόν, η Έλενα Έρχοβα, όχι η Έλενα Πηγαίνοβα, έρχεται αυτή τη συνέχεια. Από το Κρασνογιάρσκ της Σιβηρίας και έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της χωρίς να μπορεί να ταξιδεύει. Στα 83 της λοιπόν αποφάσισε να κυνηγήσει το όνειρό της μόνη της, χρηματοδοτώντας τα ταξίδια της από τη σύνταξή της και πουλώντας λουλούδια και πλεκτά.
0: Σύνταξη παίρνει καλή.
1: Έχει εντάξει, σου λέει όμως, πουλάει και πράγματα. Κάνει handmade.
0: Πλέκει για να ταξιδεύει.
1: Πλέκει. Iconic είναι αυτό.
0: Φανταστικό.
1: Θέλω να σου πω λοιπόν ότι έχει πάει Γερμανία, Ιταλία, Ταϊλάνδη και είναι γνωστή ως Μπάμπα Λένα.
0: Η Μπάμπα Λένα.
1: Οι περιπέτειες της λοιπόν έχουν εμπνεύσει χιλιάδες ανθρώπους μέχρι το θάνατό της το 2019.
0: Καλέ, πέθανε. Την καημένη.
1: Ριπ, κυρία Μπαμπαλένα. Να πω κάτι όμως. Εντάξει, κι εγώ έτσι θέλω να φύγω. Χορτάτη. Σαν την κυρία Μπαμπαλένα. 91 ετών ήταν. Εντάξει, πόσο κι αυτή η γυναίκα να αντέξει.
0: 83, 8 χρόνια πρόλαβε να ταξιδέψει.
1: Ζωή όμως είναι 8 χρόνια ταξίδια.
0: Ναι, αλλά μια ζωή καημένη μέχρι τα 83
1: και έκλεισε όμως η ζωή της έτσι όμορφα. Δεν είναι. Ωραία.
0: Γιατί καλοζωρίστηκα τώρα.
1: Είναι καλοζωρισμένη. Ήταν και κράφτη.
0: Καλοζωρισμένη. Δεν είχε πάει πουθενά η γλυκιά μου.
1: Ναι, αλλά 8 χρόνια πήγε σε πολλές χώρες.
0: Ναι, κλεισμένη στη Σιβηρία ήταν στα χρόνια.
1: Εγώ στο Γιακούτσκ θέλω να πάω στη Σιβηρία πάνω. Το Γιακούτσκ είναι η πιο κρύα πόλη του πλανήτη. Τέλος πάντων, από τις πιο κρύες πόλεις.
0: Ξεκίνα να πλέκεις.
1: Κάτσε να σου πω για το Γιακούτσκ. Το Γιακούτσκ. Όλο το χειμώνα έχουν ανοιχτές οι μηχανές των αυτοκινήτων για να μην σβήσουν.
0: Πέθανε η γλυκιά μου.
1: Επίσης δεν έχουν ψυγεία στο Γιακούτσκ.
0: Τα βγάζουν στη Βαρκελόνη. Με στο κρύο.
1: Αλλά όλα είναι κατάψυξη. Να θες να πιει κρύο νερό και να μην μπορείς να χλέβεις το παγάκι. Λοιπόν, αν θέλετε να ταξιδέψετε, σας παρακαλώ πολύ, πάρτε μας τώρα τηλέφωνο στο 210-80-50.000 για να μας πείτε την πρώτη καλημέρα.
0: Αν αγαπάτε τα ταξίδια, εύχομαι να είστε πιο.
1: Πιο τυχεροί από την κυρία Μπαμπαλένα.
0: Λοιπόν, κυρία Μπαμπαλένα πέθανε. Έλα, λοιπόν, καλέστε 210-80-50.000.
1: Γιατί σας έχουμε δωρεπιταγή 50 ευρώ από Wanga Mama.
0: Να πάτε να φάτε, παιδιά, να σκάσετε.
1: Το αγαπημένο σας φαντασιατικό.
0: Με την καλή έννοια, όχι σε την κυρία Μπαμπαλένα.
1: Το ξέρεις αν έφυγε από το φαΐ.
0: Λες να έφυγε από το φαΐ.
1: Λοιπόν, να φάτε να δοκιμάσετε. Άσαμε να πω για το Wanga Mama, να ξέρουν οι άνθρωποι που μας ακούνε τι είναι το Wanga Mama, έτσι. Το αγαπημένο μας πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας, που έχει πάντα κάτι πάρα πολύ νόστιμο να μας δώσει και σε φέρνει, έχει και το All You Can Eat Sushi από 15 ευρώ και 90 λεπτά και την αγαπημένη, τα αγαπημένα μας κάρι πιάτα, πώς λέμε, κάρι μπράτσο, στο 9,90.
0: Μπράβο, ζωή.
1: Λοιπόν, Wanga Mama θα πάρετε.
0: Και στα δικά μας.
1: 2, 10, 80, 50 χιλιάδες, καλέστε τώρα για να μην έχετε την τύχη της κυρία Μπαμπαλένας.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη ζωή. 93.

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the Port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Money Boats. Telephone number 6936-849335. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123. Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
3: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μην το χάσεις.
4: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
0: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. Πέμπτο και έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
5: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Ένα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
6: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
3: Εισιτήρια more.com.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος ίσως να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα.
9: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
10: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά cocktail, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival. Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από Αμαλίας.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Καραγιόλα ακούμε από Bad Bunny εδώ στον 92,9. Η ώρα είναι 7 και 36 πρώτα λεπτά. Είμαι η Ζωή Πρέα, απέναντι μου έχω τον υπέρλαμπρο, πανέμορφο, αλαβάστρινο, Αργύρη Αγγέλου.
1: Πώς το έπαθες και δεν με είπες σιτεμένο σήμερα?
0: Ποτέ δεν σιτεμένο, δεν σε έχω πει ποτέ άλλο το ότι είσαι μια αιωνιότητα άνθρωπος.
1: Λοιπόν, παιδιά, εκεί στον Πειραιά συμβαίνουν ωραία πράγματα. Σας έχουμε. Ξεκινάει για 8η χρονιά το μεγάλο φεστιβάλ του Πειραιά με δωρεάν είσοδο και μιλάμε φυσικά για το πολυθεματικό φεστιβάλ τέχνης, σκέψης και δημιουργίας Πάμε Πειραιά, Πάμε Δημοτικό. Συμπληρώνει λοιπόν φέτος την 8η χρονιά παρουσίας και επιστρέφει πιο δυναμικό από ποτέ, προσκαλώντας το κοινό σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού στην καρδιά της πόλης, που αλλού φυσικά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με ελεύθερη είσοδο. Και όλο αυτό από 12 μέχρι 18 Ιουλίου.
0: Το Δημοτικό Θέατρο, έχεις παίξει ποτέ στο Δημοτικό Θέατρο?
1: Δεν έχει τύχει.
0: Είναι επιβλητικό.
1: Και δεν έχω πάει κιόλας. Ντροπή μου.
0: Ούτε, κοίτα, έχω μπει μέσα, δεν έχω δει παράσταση.
1: Όχι, δεν έχω μπει, δεν έχω πάει.
0: Αλλά έχω, είναι επιβλητικό και επίσης απ' έξω έχει skaters που κάνουν skate συνέχεια έξω από το Δημοτικό
1: Θέατρο. Αυτούς τους έχω δει, έχω περάσει, γιατί έχω πάει σε κάτι κοψίδια εκεί δίπλα. Τι πει, πάλι όλα στα φαΐ καταλήγουν. Τέλος πάντων, λοιπόν, μπράβο εκεί στον Πειραιά, να πάμε να ξεστραβωθούμε λίγο.
0: Ωραία, να σας πω, παιδιά μου, με το γράμμα ΞΥ παίζουμε τώρα, με το γράμμα ΞΥ.
1: Όνομα πόλη, ζώφη, το πράγμα. Πρέπει να καλέσετε λοιπόν στο 2-10-80-50.000, γιατί έχουμε καλή ντικάκια.
0: Sherry Up Cosmetics, την αγαπημένη μας Sherry Up, που έχει καταστήματα στο Περιστέρι και στη Θεσσαλονίκη και στο site της www.sherryup.gr. Και πραγματικά, παιδιά, τα προϊόντα εγώ τα λατρεύω. Τώρα έχω πάρει, έχω παραγγείλει λαδάκι, λάδι σώματος, ένα φανταστικό που μυρίζει τέλεια.
1: Αχ, και εγώ θέλω, γιατί έχεις κάσει το δέρμα μου.
0: Ναι, δεν φαντάζεσαι.
1: 2-10-80-50.000 λοιπόν, παίζουμε με το γράμμα ΞΥ, όνομα πόλης, ζώφη, το πράγμα. Καλείτε τώρα.

0: άλλη μια φορά, μωρό μου, μας λέει η Britney Spears. Σε σένα το λέω, ζωή. Εδώ στον αέρα του 92,9 παρέμε τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και τώρα θέλω να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο πράγμα.
2: Ρίξε μια γύρω βολιά και για μένα, ρε Αργύρι.
0: Να υποδεχτούμε λοιπόν στον αέρα της εκπομπής την Ελένη. Καλημέρα, Ελένη.
3: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνεις?
3: Καλά, καλά, εσύ?
0: Ελένη, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Δεν μπορώ με αυτήν άλλο.
2: Εγώ δεν μπορώ με αυτόν. Έχω κουραστεί πια. Δεν αντέχω την πέτσα μου.
3: Εμείς ακούμε ότι το διασκεδάζετε πάντως.
0: Ναι, μωρέ.
2: Λίγο, λίγο. Τόσο δε. Όσο πατάει ο ελέφαντας.
0: Λοιπόν, Ελένη, παίζουμε με το γράμμα ξύ. Παίζουμε.
3: Τέλεια.
0: Λοιπόν, το έχουμε. Τι λες, θα τα πάρουμε τα καλλιτικά?
3: Θα τα πάρουμε, θα τα πάρουμε. Είμαστε με την Κατερίνα εδώ και πιστεύω θα τα πάρουμε.
0: Ποια είναι η Κατερίνα? Να ακούσω καλημέρα από την Κατερίνα.
4: Πέρα.
0: Α, Παναγία μου, πού πάει η Κατερίνα πρωί-πρωί? Τσάρκα στην Αθήνα, θα μου πείτε.
2: Πάει στο σχολείο, είπε.
0: Πάει στο σχολείο. Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, Κατερίνα, η μαμά είναι, η κόρη σας είναι?
3: Ναι.
0: Τέλεια.
3: Ναι.
0: Κατερίνα, βόηθα τη μαμά τώρα να πάρετε καλλιτικά. Μαζί θα παίζετε καθρέφτες, εντάξει. Ζωή, θέλεις να με αφήσεις να κάνω δουλειά? Όχι, όχι.
2: Από εκεί τα βλέπεις.
0: Έλα, εντάξει, λοιπόν, ναι. Πολύ ωραία. Θέλετε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά?
3: Πάμε, ναι.
0: Πήγαμε. Ένα όνομα από ξύ.
2: Ένα πράγμα.
3: Τίλο.
0: Ένα φαγητό.
3: Είχε μια τραχανά.
0: Ναι. Το στρουμφάκι που φοράει γυαλιά μοιοπίας.
3: Ξεφτέρι.
2: Αυτός που τα ξέρει όλα.
3: Ξερόλα.
0: Ένα επάγγελμα.
2: Υπάρχει και τέτοιο μήλο.
0: Όχι το γλυκό, το άλλο. Μία από τις τρεις γεύσεις που είναι και το μήλο.
4: Συνάμυλο.
0: Ένα ζώο. Ναι.
2: Μπράβο, παιδιά, κερδίσατε με το σπαθί σας, με το ξύφο σας.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και με το ξινόμυλό σας. Οι μισές απαντήσεις το ξινόμυλο ήταν.
2: Πραγματικά το ξινόμυλο.
0: Λοιπόν, καλλιτικά από τη σέρια για σας και μόνο. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ρουφιχτό φιλί στην Κατερίνα πριν πάει στο σχολείο και από εμάς.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
5: Wake up! It's summertime, baby!
1: Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9.

0: Να πούμε και μια γλυκιά καλημέρα στην Ιωάννα και την κόρη της που σήμερα δίνει μαθηματικά. Και
1: πόσα ζουζούνια μωρέ είστε που δίνετε σήμερα εξετάσεις? Μη μου αγχώνεστε, όλα θα πάνε καλά, όλα αλήθεια.
0: Τα μαθηματικά, εντάξει, τι είναι μωρέ τα μαθηματικά, προσθέσεις, αφαιρέσεις, ολοκληρώματα.
1: Ακριβώς, και να μην πάνε καλά, δείτε εδώ τα κατάφερε η ζωή, δηλαδή είναι δυνατό.
0: Πράγμα στη σχολή, θέλω να σου πω ότι πέρασα σε σχολή ηλεκτρονικών μηχανικών στο ΤΕΙ Πειραιά και μαθηματικά 3 χρόνια δεν πέρναγα. Μαθηματικά 1, 2 και 3 δεν τα έχω περάσει.
1: Εσύ, εγώ που στα μαθηματικά μέχρι το γυμνάσιο ήμουνα ξεφτέρη και στο Λύκειο ξαφνικά. Τι έγινε στο Λύκειο και έμεινα μεταξεταστέο,
0: τα
1: μπορεί να
0: ολοκληρώματα
1: το
0: και η παράγωγη.
1: Ποια ολοκληρώματα?
0: Δεν ξέρει τα ολοκληρώματα, είσαι πάρα πολύ τυχερό. Εγώ μέχρι την πρώτη Λυκείου. Πρώτη Λυκείου έγραφα 20 στα μαθηματικά.
1: Καλή,
0: μετά πήρα
1: εγώ
0: την κατηφόρα.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν πήρα μόνο την κατηφόρα στα μαθηματικά, την πήρα σε όλα. Στη γενική κατεύθυνση. Φιλολογικά, μαθηματικά, ακόμα και στη γυμναστική, νομίζω μεταξύ τα στέλνω.
0: Όμορφα. Λοιπόν, Ιωάννα, η μαμά σου αγαπάει πολύ. Πάμε χαλαρά, δεν μας νοιάζει τίποτα.
1: Ναι,
0: δεν έρχεται το τέλος του κόσμου.
1: Και εμείς που δεν περάσαμε πανεπιστήμιο, τι έγινε?
0: Τι έγινε?
1: Τι έγινε?
0: Πάμε να ακούσουμε και Katy Perry, Hot and Cold, μόνο εδώ σε 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα
3: που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With
2: Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: θυμηθείτε, είναι 3 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη. Έχουμε υποδεχτεί τον Ιούνιο με πολύ χαρά, γιατί το καλοκαίρι είναι εδώ. Με πάρα πολύ ωραίο καιρό. Έτσι, έξω από το παράθυρο τώρα βλέπω κάτι πολύ όμορφο.
1: Εμείς τον έχουμε υποδεχτεί πολύ καλά τον Ιούνιο. Οι μαθητές από την άλλη, όχι. Όχι λόγω Πανελελέ, όπως τις λέγαμε εμείς τότε, Πανελελέ, αλλά λόγω αργύριμου ζέστης μέσα στις αίθουσες. Γιατί όπως ξέρεις τα σχολεία δεν έχουν κλιματισμό. Προφανώς με το ζόρι έχουν θέρμανση στο χειμώνα που γίνονται
0: αυτό
1: παγάκια
0: πάλι
1: μέσα στις τάξεις. Και έρευνες δείχνουν ότι η ζέστη μέσα στην τάξη μειώνει κατακόρυφα την παραγωγικότητα.
0: Λογικό.
1: Και τη δυνατότητα μάθησης στα παιδιά.
0: Φυσικά.
1: Ναι, η ικανότητα του παιδιού να συγκεντρωθεί, να θυμηθεί, να κάνει μαθηματικούς υπολογισμούς.
0: Να μυρίσει.
1: Τι εννοείς να μυρίσει?
0: Από την υδρότα.
1: Α, ναι, πω. Ναι, ναι, ναι.
0: Τα έχουν σαν τα κατσίκια στα διαλύματα.
1: Αργύρι,
0: αυτά,
1: τι μου θύμισες που ήμουν στο Λύκειο και ήμασταν σε μια τρύπα αίθουσα που δεν ήταν αίθουσα κανονικά. Ήταν αποθήκη και το κάναν αίθουσα γιατί είχαμε πάρα πολλά παιδιά στο σχολείο.
0: Και εμείς καλά ήμασταν σε.
1: Και κλεινόμασταν μέσα και βρώμαγε γιατί παίζανε τα αγόρια ποδόσφαιρο στα διαλύματα.
0: Αχ, ζωή, εγώ ήμουν σε μια τάξη, σε ένα παράρτημα του Λυκείου,
1: ναι,
0: που τείχος κουνιότανε. Είχαμε πάρει χαμπάρι γιατί η μεσοτυχία από το θρανείο που καθόμουν ήταν. Ήτανε το κηλικείο δίπλα. Είχα πάρει χαμπάρι και έριχνα.
1: Φυσικά και δίπλα στο κηλικείο θα ήσουν.
0: Και έριχνα αγωνιά στον τοίχο και πέφτουν πράγματα από δίπλα. Και όταν το είχαμε καταλάβει, το κάναμε πολύ κάζο όλο αυτό. Τι κρίμα στον κύριο Αργύρη δίπλα. Α, κύριο Αργύρη τον λέγανε.
1: Ο κύριος Αργύρης, να σου πω, ήταν σαν τα vending machine, σαν αυτά τα μηχανήματα που βγάζει φαγητά που το κοπανά, φεύγει φαγητό και το παίρνει τζάμπα.
0: Τι machine καλέ. Εδώ σου μιλάω τώρα εκεί πέρα οριακά είχαμε.
1: Όχι, σου λέω, κοπάνε στον τοίχο και παίρνει τζάμπα τα φαγιά μετά.
0: Όχι, πέφτανε από εκεί. Άλλο τα έβαζε σε τάξη τα ραφάκια και εγώ χτύπαγα τον τοίχο και του πέφταν κάτω.
1: Φαντάσου τι. Κακό μαθημένο κόλλο.
0: Το ότι ο τοίχο κουνιόταν δεν σου κάνει εντύπωση. Εγώ σε πείραξα που του ρίχνω τα πράγματα.
1: Ο κύριο Αργύρης που του ρίχνει τα πράγματα δεν σου φταίει. Εγώ τώρα να σου ρίχνω τα πράγματα.
0: Αυτό το σχολείο οριακά, όταν φύγαμε από εκεί πέρα και πήγαμε σε κανονικό που χτίσαν επιτέλου, οριακά βγήκε ο τελευταίο και γκρεμίστηκε. Ειλικρινά σου μιλάω.
1: Να δώσουμε τα φιλιά μα στο δεύτερο γέλ Πειραιά και στο δικό σου ποιο ήταν.
0: Λύκειο Κανήθου, αλλά τώρα είναι κτηριάρα. Πάω και ψηφίζω εκεί. Είναι πολύ ωραίο.
1: Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε Imagine Dragons και Bones. Μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
2: Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είναι Τετάρτη, είναι 3 Ιουλίου. Φυσικά είστε στον αέρα του Kiss.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία σιδηροδρομικού σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος στυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
4: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
5: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Ελλάδας.
1: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
2: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
3: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για

0: Περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, είδη κήπου,
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 1-2-32 και 6-9-45-100-7-35.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Γιάννη και στην Εμέλεια από τη μαμά Εύα. Καλημέρα
1: και λοιπόν. Φιλά και φιλάκια πολλά και φιλάκια σε όλο το σχολικό. Λοιπόν, τώρα ας έρθουμε λίγο στα δικά μας. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τώρα με το Day Fiber μπορεί.
0: Αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα ψηλή ταχύτητα 1 Gbps, μόνο με 19,90 το μήνα, παιδιά, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά και κινητά και μία επίσκεψη αρκή στο dei.gr/fiber και αυτό ήταν. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό, παρακαλώ. Αυτά είναι.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα. Πω γλώσσα δεν έχω βάλει μέσα σήμερα. Λοιπόν, παιδιά, ο καιρός σήμερα θα είναι πάρα πολύ καλός.
1: Μαζεψέτε με στην κόψα.
0: Αφού σ' αρέσει η γλώσσα μου. Λοιπόν. Τι έχω πάθει, γιατί το παθαίνω αυτό.
1: Πραγματικά. Πες μας τον καιρό, σου παρακαλώ.
0: Ήλιο θα έχει σήμερα, πάρα πολύ ωραίο καιρό. Καλά, έχω και μια χαρά σήμερα που θα έχει καλό καιρό, γιατί είναι η πρώτη μέρα που θα βγούμε σε εξωτερικό χώρο με την παράσταση που ανεβάζουμε το καλοκαίρι.
1: Στο Ίδρυμα.
0: Στο Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού. Ευτυχώς έχει και συνέχεια, δεν είναι σκέτο Ίδρυμα. Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού στον ελληνικό κόσμο, εκεί στο Έθριο που θα παίζουμε από τις 11 Ιουνίου.
1: Σε ποια περιοχή είναι?
0: Στον Ταύρο.
1: Ναι, μπράβο,
0: στον Ταύρο, στην Πειραιώς εκεί. Μανώλης Καρδιά σε 4 χορδές, που είναι μια παράσταση για το Μανώλη Χιώτη. Και θα βγούμε πρώτη μέρα στο Προάβλιο σήμερα να δούμε και τα σκηνικά και αυτά και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Γενικά,
1: αγάπη.
0: Ήθελα να καταλήξω ότι όλα αυτά θα είναι πολύ ωραίος ο καιρός σήμερα. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Εγώ πάλι να καταλήξω στο ότι η κίνηση είναι ανυπόφορη όπως πάντα. Να μιλήσουμε για ένα κυφισό που έχει κίνηση από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τον κόμβο Μεταμόρφωση και στην άνοδο και στην κάθοδο. Αττική οδός από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι το Μαρούσι έχει κινησούλα. Λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Να σας πω ότι η κυφισίας η άνοδος είναι στα μαύρα της τα χάλια. Η κάθοδος κάπως παλεύεται καλύτερα, αλλά μην φανταστείτε και κάτι τρελό. Και να σας πω και ότι η Λεωφόρος Συγκρού έχει κινησούλα εκεί από το ύψος Καλυθέας μέχρι πάνω το κέντρο. Κάντε υπομονή. Πάμε να ακούσουμε.
0: Θα γίνει πιο γαλανός.
1: Ακριβώς. Πάμε να ακούσουμε Glan Glan. Το Glan Glan είναι από το μπουζούκι που έπαιξε πριν.
0: Είναι ο τίτλος.
1: Όχι. Πάμε να παίξουμε Jam and Spoon Right in the Night.
0: Μπαλαμπαγκλάμι είναι το μπουζούκι.
1: Μπαλαμπαγκλάν Glan Glan.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε
2: με τον Αργύρη και τη ζωή.

Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Σώσε τα δάκρυά σου για μια άλλη μέρα, Αργύρη Αγγέλου.
1: Δεν κλαίω για σένα.
0: Η Αριάννα όμως κλαίει.
1: Η Αριάννα θα κάνει και συναυλία τώρα που κλαίει. Άμα έκανα κι εγώ συναυλίες,
0: θα κάνει και συναυλία που είναι sold out από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε.
1: Πότε ξεκινάνε αυτές οι συναυλίες?
0: Μέσα στο καλοκαίρι νομίζω. Και έβγαλε και καινούριο τραγούδι η Αριάννα Γκράντε.
1: Δεν το άκουσα.
0: Το Hate That They Made You Love Me. Και έχει κάνει και ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ.
1: Μάλιστα σου. 11 λεπτά μετά τις 8 λοιπόν. Κάτι διάβασα τώρα, θεωρίε συνωμοσία. Τέλος πάντων, για την Αριάννα Γκράντε.
0: Άλλη ώρα.
1: Ναι, με τη.
0: Τα έχει βγάλει, περίμενε, στο θέμα μας είμαστε. Το τραγούδι αυτό το έχει γράψει για αυτό τον τύπο που ήταν παντρεμένος και τον χώρισε από τη γυναίκα του και τα φτιάξαν αυτόν τον ηθοποιό που ήταν μαζί στο Weekend.
1: Όντως.
0: Ναι, και τα φτιάξανε και τώρα τον χώρισε. Και αυτός παράτησε την οικογένειά του και αυτή τον χώρισε.
1: Αλήθεια. Εγώ άκουσα ότι αυτή τσακώθηκε και με την. Τη συμπροταγωνίστριά τη στο Weekend.
0: Με την Ερυβό.
1: Με την Ερυβό.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι.
1: Ότι γενικότερα λέει ότι όσο κάναν παρέα αυτέ οι δύο, η Αριάννα Γκράντε είχε αρχίσει να χάνει τον εαυτό της και μόλις την έκανε πέρα, ξαναβρήκε τον εαυτό της και ξανά έγινε η Αριάννα.
0: Ναι, εντάξει,
1: δεν ξέρω αν ισχύουν όλα αυτά.
0: Έκανε
1: τώρα
0: πέρα και το Τζιτζιφιόγκο όμως που ήταν μαζί, γιατί Τζιτζιφιόγκο είναι.
1: Τζιτζιφιόγκο ήταν.
0: Ναι, Τζιτζιφιόγκο. Να ξέρει, αυτό έπαιζε τον Μπομπ Σφουγγαράκι σε musical στην Αμερική.
1: Το έχω δει αυτό.
0: Ναι, τον έπαιζε όμως, δεν νομίζω να το έχεις δει με τον ίδιο ηθοποιό.
1: Όχι, έχω δει τον Μπομπ Σφουγγαράκι.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. 12 λεπτά μετά
0: τις 8. Ποιος στη θάλασσα, σε ανανά. Όλα τα κουτσομπολιά της Αριάννα Γκράντε, μόνο εδώ στο 92,9 εκεί.
1: Και σε αυτό το κλίμα θα μείνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Κοίταξε τώρα, γιατί σου έχω έρευνα που λέει ότι το 31% των ερωτικών παραστρατημάτων συμβαίνουν με συνάδελφο και σε όσο πιο ψηλή θέση βρίσκεσαι, τόσο πιο πιθανό είναι να πατήσεις.
0: Εγώ που είμαι η διευθύντριά σου, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να παίξει κονέ μεταξύ μας.
1: Φαντάζεσαι. Διευθύντριά μου είσαι.
0: Αυτό ήθελα να το σχολιάσω, δεν το σχολίασε.
1: Μην ανοίξω το στόμα μου, λοιπόν. Οι χώροι εργασίας, σου λέει, έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα πιο συχνά περιβάλλοντα όπου ξεκινούν εξωσυζυγικές σχέσεις. Παιδιά, στη δουλειά πάμε για να βγάλουμε το μισθό μας και να περάσουμε
0: εγώ το
1: καλά.
0: Εγώ καταλαβαίνω στη δουλειά.
1: Για να κάνουμε
0: κάτσε ρε, όταν είσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ στη δουλειά όμως και γυρίζεις αχάραγα στο σπίτι, λες κάπου όπα. Δηλαδή, κάπως θέλω και εγώ να νιώσω άνθρωπος εδώ
1: μέσα. Λέει ότι οι έρευνες δείχνουν ότι περίπου μία στις τρεις τέτοιες σχέσεις αφορά άτομα από τον ίδιο επαγγελματικό χώρο, κάτι που αποδίδεται στο γεγονός ότι οι άνθρωποι περνούν πολλές ώρες μαζί, μοιράζονται πίεση, στόχους και καθημερινές εμπειρίες, δημιουργώντας σταδιακά μια συναισθηματική κοιότητα. Δηλαδή, εγώ είμαι στη δουλειά, είμαι πάρα πολύ αγχωμένος και έρχομαι σου λέω: Ζωή, είμαι πάρα πολύ αγχωμένος.
0: Όχι, όχι, άκου, είναι ένα project. Έχουμε ένα project δύσκολο.
1: Ναι.
0: Ένα project πολύ δύσκολο.
1: Πάρα πολύ δύσκολο project είναι.
0: Κύριε Αργύρη, σας παρακαλώ, ελάτε να με βοηθήσετε. Έχω πήξει, είμαι πολύ στεναχωρημένη. Πέθανε η γάτα μου το πρωί και είναι πολύ δύσκολη δουλειά και.
1: Μαρή, τι σχέση έχει το που πέθανε η γάτα
0: σου? Λίγο νευρέ, σου λέω ότι είμαι έντονα συναισθηματικά φορτισμένη και είμαι στη δουλειά.
1: Και ναι. Εγώ είμαι ο διευθυντής σου.
0: Ναι.
1: Ζωή, έλα λίγο μέσα, σε παρακαλώ.
0: Δεν θέλω να έρθω.
1: Έλα μέσα, μισό.
0: Λοιπόν, κύριε διευθυντά, είστε πολύ όμορφος και πολύ γοητευτικός, αλλά είμαι παντρεμένη.
1: Ποιο σε ρώτησε? Εγώ αυτό θα σου έλεγα. Αλλά τώρα στο σενάριό μας θα σου είπα. Εντάξει, έλα κάτσε δίπλα μου λίγο. Θέλω να μου σου δείξω κάτι εδώ πέρα.
0: Φοβάμαι. Τι θα μου δείξει? Ούτε θεατρικό δεν μπορώ να κάνω μαζί σου σε αυτό το σενάριο, αλήθεια.

0: έχετε, είστε συντονισμένοι στον 92,9 Kiss και ακούτε το καλύτερο breakfast show. Το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να ηχήσει στα αυτάκια σας για να ξυπνήσετε όμορφα και με πολύ ωραία διάθεση. Και τώρα θα χρειαστούμε τη βοήθειά σας, παιδιά.
1: Ναι.
0: Στείλτε μας το Viber 6942-929-929. Ποια είναι η αγαπημένη σας γεύση παγωτό? Δεν θέλω να πείτε βανίλια, σοκολάτες και όλα αυτά τα βαρετά.
1: Αυτά τα ξέρουμε.
0: Θέλω να
1: κάτι
0: μου πείτε,
1: πρωτότυπο.
0: Δηλαδή, ας πούμε, μένα τρελαίνομαι από ένα παγωτατζίδικο που παίρνουμε τον Αργύρι για τη γεύση μόκα. Τρελαίνομαι.
1: Ναι.
0: Τρελαίνομαι.
1: Ωραία είναι. Εγώ τρελαίνομαι για το παλιό, το παραδοσιακό. Τώρα δεν έχει σημασία να πω από πού. Από τα πιο παλιά παγωτατζίδικα που υπάρχουν. Το παρφέ.
0: Το παρφέ, okay.
1: Το παρφέ κρέμα, παιδιά.
0: Από το
1: παλιό,
0: συγκεκριμένο παγωτατζίδικο.
1: Από το συγκεκριμένο, δεν υπάρχει.
0: Εμένα μου αρέσουν και τα σορμπέ όμως, αυτά με τα φρούτα, με τα μάγκο, τα τέτοια.
1: Είναι λίγο ξενέρωτα.
0: Τρώω πολύ γρανίτα, εγώ είμαι πολύ τέτοιο.
1: Τέλος πάντων,
0: φιστίκι μας λέτε εδώ. Το πρώτο μήνυμα μας λέει φιστίκι. Λοιπόν,
1: σε σχέση με έρευνα που έγινε, γιατί έγινε έρευνα για να αποφασίσουν οι Ευρωπαίοι ποιο είναι η αγαπημένη του γεύση παγωτό, η αλήθεια είναι ότι στην κορυφή βρέθηκε για άλλη μια φορά η βανίλια.
0: Ναι, γιατί είναι το πιο safe, νομίζω. Βέβαια, εμένα μου αρέσει η βανίλια Μαγαδασκάρη.
1: Η διαφορά έχει από την κανονική.
0: Είναι πιο νόστιμη η βανίλια Μαγαδασκάρης.
1: Λοιπόν, οι γεύσεις λοιπόν που κατακλείζουν την αγορά έχουν διχάσει και έτσι μοιράσει τους καταναλωτές. Πρωτότυπες γεύσεις πλέον.
0: Λότους, Ντουμπάι.
1: Βέβαια, πρωτότυπες γεύσεις και τρέντς προκαλούν τον κόσμο να δοκιμάσουν κάτι καινούριο και να πειραματιστούν. Γιατί η αλήθεια είναι κρέμα σοκολάτα. Κρέμα σοκολάτα.
0: Βγει και πάρα πολλά, σοκολάτα. Έχουν βγει πάρα πολλές γεύσεις παγωτό. Έχει βγει παγωτό μπουγάτσα, έχει βγει παγωτό τσουρέκι, έχει βγει παγωτό ξέρω εγώ τι.
1: Οι Ιταλοί λοιπόν που πραγματικά είναι μανούλες στο να κατασκευάζουν παγωτά και τζελάτα. Βγήκε λοιπόν, εξακολουθεί η βανίλια να είναι πρώτη στις προτιμήσεις, αλλά νέες γεύσεις έχουν αρχίσει να κάνουν έτσι την εμφάνισή τους, όπως είναι η στρατσιατέλα, η φράουλα, το φουντούκι, το γιαούρτι, το φιστίκι. Τώρα παγωτό γιαούρτι.
0: Ναι, υπάρχει κόσμο που το τρώει
1: το.
0: Πάρα πολύ.
1: Αν δεν βάλεις ένα σιροπάκι από πάνω.
0: Όχι, όχι, αν μου φέρεις παγωτό γιαούρτι, είμαι στη φάση. Άστο.
1: Και η αμαρένα λέει. Ποια είναι η αμαρένα?
0: Η αμαρένα είναι γνωστό παγωτό, αλατισμένη καραμέλα, φουλ. Όπως και πλέον, αγαπημένες, έχουν αρχίσει να μπαίνουν δηλαδή στην πεντάδα, είναι το φιστίκι και το πεπόνι. Και θέλω να σου πω ότι ένα φανταστικό μαγαζί στο Παγκράτη που φτιάχνει και σίκο παγωτό.
1: Όπου, εδώ έχετε κάνει χαμό με τα παγωτά, παιδιά.
0: Φιστίκι λέει την περισσότερη,
1: Όντως.
0: Φιστίκι, παρφέ, λεμόνι.
1: Black Forest, Παναγία μου, διαιτητικό παγωτό.
0: Όλο, μόνο δίαιτα εδώ στο 92,9 Kiss.
1: Παγωτό λουκούμι, υπάρχει τέτοιο πράγμα?
0: Ναι, σου λέω, έχουν ξεκινήσει και βγαίνουν πολύ περίεργες γεύσεις.
1: Παιδιά, έχετε τρελαθεί με το παγωτό, το τρώτε το παγωτάκι σας.
0: Αργύρι, εγώ με το παγωτό, το ξέρεις ότι μπορώ να ζω μόνο με παγωτό.
1: Καλέ, γίνεται χαμός εδώ στο Viber.
0: Μάλιστα.
1: Συνεχίζετε να στέλνετε λοιπόν την αγαπημένη σας γεύση και η αλήθεια είναι ότι στέλνετε και πρωτότυπες γεύσεις, διότι δεν τις ξέρω αυτές. Παγωτό λουκούμι δεν έχω ξαναπάει.
0: Εσύ ξέρεις μόνο το Σικάγο το παγωτό.
1: Εγώ ξέρω το γαλατάκι που το πίζω και το κάνω γιαούρτι και μετά το βάζω στην κατάψυξη.
0: Πήξε το και βάλει το που θες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Can't Fight the Moonlight, Leanne Greens, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
2: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
3: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55.
4: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
5: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
4: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
5: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
4: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
5: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
4: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
5: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 20 000.
4: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
3: Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27 21 0 23 860.
6: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Δασκαλάκης, Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Let's paint the town, paint the town. We'll shut it down, shut it down.
1: Let's burn the roof, and then we'll do it again. Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες. 8:30 δείχνει το ρολόι του Kiss και η αλήθεια είναι ότι με τις γεύσεις παγωτά που έχετε στείλει, παιδιά, έχετε στείλει πάνω από 40-50 μηνύματα, είναι φοβερό. Αλλά το καλύτερο, και ταυτίζομαι απόλυτα, που γράφει ένας φίλος ότι μέχρι να βρεθεί το, η γεύση παϊδάκι, ακούμε το παγωτό καραμέλα.
2: Υπάρχει όμως παγωτό ελαιόλαδο, Αργύρι μου.
1: Το ξέρω,
2: το
1: έχω φάει.
2: Το οποίο είναι φανταστικό.
1: Έχω φάει. Είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν,
2: εμείς γιατί τα ξέρουμε, ό,τι κατεβαίνει από το στόμα, το ξέρουμε απ' έξω και ανακατοτά.
1: Δυστυχώς. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε κάτι έτσι χρηστικό που επιτέλους θα πω, γιατί πολλοί κόσμοι ταλαιπωρείται με αυτό. Υποχρεωτική πλέον θα είναι η αναγραφή του μισθού στις αγγελίες εργασίας από τις 7 Ιουνίου.
2: Αμήν, παιδιά μου.
1: Είναι παρήγορο, γιατί προχθές το λέγαμε εδώ και θα το ξαναπούμε και σήμερα, ότι στον εργασιακό τομέα αρχίζουν και τα πράγματα γίνονται πιο
2: ισότιμα
1: και σωστά, τακτοποιημένα. Βλέπεις μια αγγελία, να ξέρεις αν σε ενδιαφέρει στο 100% και οι παροχές που σου προσφέρουν. Για να στείλεις ή όχι.
2: Φυσικά, επομένως, γιατί πας και κάνεις πόσα ραντεβού.
1: Σου
2: βγάζουν την Παναγία, εμείς εδώ, η εταιρεία μας, και ναι, μετά σου λένε 700 ευρώ.
1: Ή σου λένε και λιγότερα.
2: Πόσα πτυχία έχεις, 45.
1: Λοιπόν,
2: 900 ευρώ.
1: Πλησιάζει λοιπόν το χρονικό ορόσημο στις 7 Ιουνίου του 26 για την συμμόρφωση των
2: εταιριών.
1: Των εταιριών, λοιπόν, με βάση αυτό που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τέλος πάντων, σε σχέση με το εύρος των αμοιβών και κατά πόσο πρέπει να αναγράφονται πάνω στις αγγελίες εύρεσης εργασίας. Με τον τρόπο αυτό, λοιπόν, οι υποψήφοι θα γνωρίσουν εκ των προτέρων τι προσφέρει η εταιρεία, αποφεύγοντας να μπαίνουν σε πολύ ωραίες διαδικασίες αξιολόγησης, όλα αυτά που λέγαμε με τις συνεντεύξεις και με αυτά, χωρίς να έχουν σαφή εικόνα για το οικονομικό σκέλος της θέσης. Δηλαδή, πρώτα έτρωγες όλη τη σαβούρα και μετά έπρεπε, αν είχες το θάρρος να ρωτήσεις, συγγνώμη, πόσα δίνεται. Τώρα θα το ξέρεις από πριν.
2: Έχω πάει σε δουλειά χωρίς να ρωτήσω πόσα θα πάρω. Και το έμαθα πώς πληρώθηκα στο τέλος του μήνα.
1: Το πρώτο μισθό.
2: Ναι, τέλος πάντων.
1: Εγώ πάλι είχα πάει σε μια δουλειά, εννοώ στο θέατρο. Είχα πάει να μιλήσω πιτσιρικάκι, ήμουνα τότε, και μου είπε ένα ποσό, δεν θυμάμαι τι ήταν, αλλά μου είχε φανεί πολύ. Και μου είχε φανεί πολύ και ντράπηκα να ρωτήσω αλήθεια τόσο. Και λέω, θα περιμένω τον πρώτο μισθό του μήνα. Και ήρθε ο πρώτος μισθός του μήνα και ήταν όντως πολύ.
2: Ήταν τόσο πολύ, ναι. Τέλειο. Εμένα το αντίθετο έγινε.
1: Παράλληλα, λοιπόν, να πούμε ότι καταργείται και η διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών στη μισθοδοσία.
2: Αυτό είναι από τα πιο σημαντικά.
1: Το είχαμε πει προχθές και το επισημαίνουμε και πάλι. Τα κριτήρια καθορισμού της αμοιβής και της επαγγελματικής εξέλιξης θα πρέπει να είναι πλέον αντικειμενικά και ουδέτερα ως προς το φύλο. Πολύ ωραία τα νέα.
2: Προετοιμαστείτε, γιατί σε λιγάκι έχουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
3: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρι Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
4: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
5: Εγώ,
4: μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Oh, τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο, είσοδος από Αμαλίας.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
9: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι?
10: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
9: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
10: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
9: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
11: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως? Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
15: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Eileen αξίας 50 ευρώ.

0: ήρθε η αγαπημένη μας στιγμή εδώ στον 92,9 Kiss που θα παίξουμε το αγαπημένο σας παιχνίδι, τα 1000 ευρώ το λεπτό. Έχει κληρωθεί ήδη παίκτρια.
1: Η Ελένη, παρακαλώ, η οποία είναι στην παρέα μας και πάρα πολύ χαρούμενη. Ελένη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Φώτη μου.
1: Έτσι, μπράβο. Κατάλαβες.
2: Κύριε μου, συγγνώμη.
1: Έτσι, ακούω σε όλα εγώ. Τι κάνεις, Ελένη μου?
2: Είμαι καλά, είμαι στη δουλειά. Είμαι μια χαρά και χαίρομαι πάρα πολύ που θα παίξω. Δεν με επηρεάζει το αποτέλεσμα. Χαίρομαι πολύ που θα παίξω.
1: Έτσι, αυτή είναι μια ωραιότατη στάση ζωής γενικότερα, να ξέρεις απέναντι στα πράγματα.
0: Έτσι. Άκουγες εχθές όλη μέρα. Άκουγες εχθές όλη μέρα 92,9 και για να ακούσω όλες τις απαντήσεις.
2: Όχι. Η αλήθεια είναι πως όχι.
1: Όχι. Οπότε...
2: Αλλά δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει. Τέλεια, τέλεια. Απλά Ελένη μου πρέπει να είσαι διπλά γρήγορη τώρα. Το καταλαβαίνεις από τη στιγμή που δεν έχεις ακούσει
2: διπλά.
1: Καμία απάντηση.
2: Βέβαια. Εννοείται. Εννοείται.
1: Λοιπόν, τι λες να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να δούμε τι μας περιμένει.
2: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.
1: Καλή επιτυχία.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ελένη μου, ποιο διάσημο είδος σπορ παπουτσιών της Nike πήρε το όνομά της από το θρύλο του μπάσκετ Michael Jordan?
2: Jordan.
1: Ποιο χρώμα προκύπτει αν αναμίξεις μπλε και άσπρο?
2: Γαλάζιο.
1: Ποια είναι η υψηλότερη σε εισπράξη ταινία όλων των εποχών σε σκηνοθεσία James Cameron με μπλε πλάσματα?
2: Όχι τιτανικό, στρουμφάκια.
1: Ποιος είναι ο μοναδικός ζυγός άρθιος πρώτος αριθμός?
2: Ζυγός πρώτος, μηδέν.
1: Πώς ονομάζονται τα ρήματα που έχουν παθητική διάθεση αλλά ενεργητική φωνή? Κατάληξη σε με, π.χ. έρχομαι.
2: Δεν το ξέρω.
1: Ποιος είναι
2: παρακάτω.
1: Ο μεγαλύτερος σε μήκος ποταμός του κόσμου?
2: Νείλος.
1: Ποιο είναι το αποτέλεσμα της πράξης 12x5?
2: 12x60.
1: Ποιος κλασικός συνθέτης έγραψε την όπερα «Η γάμη του Φίγκαρο»?
2: Άλλη.
1: Ποιο ιστορικό χειρό στην Αθήνα φιλοξενεί τον Παρθενόν?
0: Ακριβώς.
2: Δεν άκουσα.
1: Τίποτα, τώρα δεν έχει νόημα και να άκουγες. Λοιπόν, άκου να δεις. Σε αγαπώ για τα στρουμφάκια.
0: Ναι, και εγώ τρελάθηκα.
1: Σε αγαπώ για τα στρουμφάκια.
0: Γιατί ο James Cameron μπορεί να μην έχει σκηνοθετήσει τα στρουμφάκια, αλλά έχει σκηνοθετήσει το Avatar. Αγαπημένη μας.
2: Έτοιμο το είχα.
0: Εδώ, να, στην άκρη της γλώσσας μου.
1: Σε αγαπώ για τα στρουμφάκια. Έχει χαραχτεί βαθιά στην ψυχή μου.
0: Εγώ σε αγαπώ για τον πρώτο ζυγό αριθμό, το 0. Το 2 δεν σου πέρασε από το μυαλό.
2: Το 2 όχι. Τα άλλα πώς τα πήγα?
1: Πολύ καλά τα πήγες.
0: Βρήκες 3. Βρήκες 3 από τα 10.
1: Πολύ καλά τα πήγε.
0: Ναι.
2: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Ναι, αλλά είπες τα στρουμφάκια που πιάνει για 10.
0: Ισχύει αυτό.
2: Εντάξει, και μόνο γι' αυτό πρέπει κάτι να μου δώσετε.
0: Πρέπει όντως κάτι να δώσουμε.
1: Να σου πω κάτι, αν είχαμε ξεκινήσει παραστάσεις, θα σου δίνω πρόσκληση να έρθει στο θέατρο. Αλήθεια, από μένα κερασμένο. Αλλά αν μιλήσουμε την άλλη εβδομάδα που έχουμε πρεμιέρα 11 του μήνα, κάτι θα κάνω.
2: Εντάξει, εγώ τώρα τι να κάνω για να διεκδικήσω αυτό το δώρο?
1: Τίποτα, θα μας πάρεις την άλλη εβδομάδα τηλέφωνο να μας πεις έτσι ένα
0: θα
1: γεια.
0: Θα μας στείλεις ένα μήνυμα στο Viber.
1: Θα πάρεις ένα τηλέφωνο και θα πεις γεια παιδιά, είμαι η Ελένη. Θα σε ρωτήσω εγώ ποια Ελένη.
0: Έτσι
1: η Ελένη...
0: θα απαντήσεις
1: η Ελένη
0: και έτσι θα πάει η μέρα μας.
1: Καταλαβαίνεις.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, Ελένη, στείλε μας το Viber την άλλη εβδομάδα όντως. Γιατί αυτός εδώ πέρα είναι και γυρατιά. Τα γυρατιά του έχουν πάρει το μυαλό.
1: Θα αρχίσω να μοιράσω προσκλήσεις εγώ την άλλη εβδομάδα. Πάρτε τηλέφωνο.
0: Ελένη μου, φιλάκια πολλά, λυπάμαι που δεν κέρδισες.
2: Έγινε, δεν πειράζει. Εγώ χάρηκα πολύ που σας άκουσα και που βγήκα πρώτη φορά, όχι στο γυαλί, στον αέρα.
1: Άντε και στο γυαλί σου εύχομαι.
2: Το εύχομαι και εγώ.
0: Η ωραία Ελένη, νέα Ελένη με νεγάκι. Φιλάκια πολλά.
3: Kiss Breakfast Show.
2: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
2: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
3: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέμε τις πιο 90's του να επιτυχίες. Θυμηθείτε, είναι τεταρτούλα, παιδιά. Είναι 3 Ιουνίου. Ξεκίνησε ο Ιούνιος τώρα. Τσούκου τσούκου θα τον φάμε κι αυτόν.
1: Και μετά θα έρθει τα Χριστούγεννα και μετά περνάει η ζωή τόσο γρήγορα.
0: Άστα, άστα, άστα. Λοιπόν, τώρα που το έπεσε αυτό, θα σε πάω Θεσσαλονίκη.
2: Kiss κουσκούς.
0: Έτσι. Με κουσκούς θα σε πάω Θεσσαλονίκη. Δεν κρατιέμαι εγώ, θέλω να πω για το κουσκούς. Λοιπόν, για το Λευτέρη Πανταζή θα μιλήσουμε.
1: Τον αγαπώ το Λεπά.
0: Τον λατρεύω.
1: Είναι φανταστικός.
0: Επίσης θέλω να σου πω ότι ο Λευτέρης Πανταζής είναι από τους καλλιτέχνες που μεσουράνησαν και μεσουρανούν ακόμα, φυσικά ο άνθρωπος μεσουρανεί, αλλά από τους καλλιτέχνες των 90s που έκαναν τεράστια καριέρα, που αποδείχτηκαν οι καλύτεροι, πώς να το πω,
1: όχι εργοδότες, συνάδελφοι.
0: Όχι. Επένδυσε τα χρήματά του.
1: Πολύ σωστά και
0: πολύ
1: σωστά
0: και καθόλου, ναι.
1: Δεν είναι ο ταξόδεψη και
0: ακριβώς,
1: τα έφαγε όλα.
0: Είναι από τους καλλιτέχνες δηλαδή που έκανε επενδύσεις στα χρήματα που έβγαλε και γι' αυτό ο άνθρωπος ζει αξιοπρεπώς, κάνει τη δουλειά του όπως ακριβώς θέλει, με τους όρους του. Είναι φανταστικός και αποδείχτηκε πανέξυπνος, έτσι. Ο Λευτέρης Πανταζής, λοιπόν, για να μείνουμε στο θέμα, κάνει το επόμενο επιχειρηματικό του βήμα, γιατί έχει κάνει πολλά επιχειρηματικά βήματα κατά καιρούς. Έχει λανσάρει, λέει, μέχρι και δική του σειρά με κρασιά.
1: Αποκλείεται.
0: Φυσικά και άρωμα είχε βγάλει. Ετοιμάζει, λοιπόν, το επόμενο επιχειρηματικό του βήμα στη Θεσσαλονίκη με ένα σουβλατζίδικο στην καρδιά της πόλης.
1: Iconic.
0: Όνειρό του είναι να γίνει αλυσίδα αυτό, αλλά φυσικά για να το καταφέρει θα πρέπει να κερδίσει το στοίχημα, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι και ένας τόπος ο οποίος το φαγητό έχει τρομερή άνθηση.
1: Ισχύει, και αν πιάσει το σουβλατζίδικο στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, τελείωσε.
0: Αλλά το στοίχημα πραγματικά είναι μεγάλο, γιατί ο πύχης στη Θεσσαλονίκη, ειδικά στα σουβλατζίδικα, είναι πολύ ψηλά.
1: Βέβαια βάζουν και έτσι και μουστάρδα σουβλάκι που εγώ δεν τα αντέχω αυτό, αλλά τέλος πάντων.
0: Πες να μην σου βάλουν.
1: Άμα εσένα δεν τους πεις να μην στο βάλουν, στο βάζουνε.
0: Πες τους εσύ να μην το βάζουν.
1: Εμένα
0: με εκνευρίζει και αυτό το κόκκινο πιπέρι που βάζουν.
1: Τρελαίνομαι. Αυτό,
0: ναι, αλλά ποιο... εγώ δεν το θέλω.
1: Εσύ να μην το βάζεις.
0: Αυτό τους λέω.
1: Και εγώ δεν μπορώ το κίτσαπ και τη μουστάρδα.
0: Να τους λες να μην σου βάζουν.
1: Και εσύ να τους λες να μην σου βάζουν. Λοιπόν, δεν θα τσακωθούμε τώρα για το σουβλάκι.
0: Τώρα να του πούμε πώς θέλουμε το δικό μας
1: σουβλάκι. Εγώ ξέρω πώς το θέλω και είμαι σίγουρη ότι ο Λεπά θα το κάνει όπως το φαντάζομαι ακριβώς. Και τώρα μου τρέχουν τα σάλια και θέλω να ανέβω με τα πόδια Θεσσαλονίκη να φάω το σουβλάκι του Λεπά.
0: Θα πας εσύ Θεσσαλονίκη να φας το σουβλάκι του Λεπά, αφού δεν τρως κρέας.
1: Δεν θα έχει vegetarian. Εγώ τι παίρνω, πίτα, ντομάτα, πατάτα, μαρούλι, τζατζίκι.
0: Σιγά να δει το σουβλάκι που θα πας και μέχρι τη Θεσσαλονίκη.
1: Αν έχει καλή πίτα το σουβλατζίδικο, τελείω. Αγάπη μου, τώρα τι να λέμε. Τέλος πάντων, γιατί καταλήξαμε πάλι να μιλάμε για το τι θα πάμε.
0: Γιατί ο Λευτέρης Πανταζής ανοίξει σουβλατζίδικο.
1: Αχ, πάμε να ακούσουμε Justin Timberlake και Madonna.
0: Να μας καλέσετε να κάνουμε ποδαρικό. Είμαστε γουρλίδες. Λευτέρη μου, σε παρακαλώ, αργύρι ζωή εδώ από τον Kiss 92,9.
1: Και να μας δώσει και μια δωρεάν επιταγή 5 ευρώ. Να πάρουμε ό,τι θέλουμε.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρι και τη ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Madonna.
1: We love Madonna.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721-090-010.
4: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
5: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
6: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
7: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
6: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
7: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Peacock. Coffee and Brunch. Spot. Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 210 20 123, Menu Details, E-Food, Box Wolf, Peacock, Pick and Go. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

0: ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
4: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υποκίνεται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου. Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Επιμένει.
8: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
7: Πόσο?
9: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
10: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Νόα επιτυχίες. 6 λεπτά μετά τις 9, παιδιά, δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Και σήμερα θα αναρωτηθώ εγώ και θα σας ρωτήσω, μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Θα σας απαντήσω λοιπόν και θα σας πω ναι λοιπόν. Και αυτό θα γίνει φυσικά με το ΔΕΗ Fiber. Γιατί με το ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα.
1: Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες λοιπόν τώρα στο dei.gr/fiber και δες πως μπορείς να έχεις αυθόνο απλό προσιτό ίντερνετ τώρα και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Λοιπόν, παιδιά, να μην λέμε πολλά πράγματα, γιατί ο χρόνος είναι χρήμα.
1: Μη μιλάς, δεν είναι απαραίτητο.
0: Πίτσα Παπαδοπούλου.
1: Ξέρεις εγώ τι κάνω.
0: Θα είμαστε μαζί το καλοκαίρι με την πίτσα Παπαδοπούλου.
1: Να δω πόσα γυναικάκια θα έχεις πιάσει μέχρι
0: πολλά,
1: το καλοκαίρι.
0: Τη λατρεύω, τη γνώρισα χθες, υπέροχη είναι. Λοιπόν, παιδιά, ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός. 30 βαθμούς Κελσίου, μη σας πω και 31 θα έχει σήμερα, δηλαδή θα έχει πάρα πολύ ζέστη. Ξεκινάνε οι ζέστες για τα καλά, άλλωστε καλοκαίρι είναι, ο Ιούνιος μπήκε, είναι εδώ και είναι για να μας κρατήσει την καλύτερη παρέα. Προσοχή, αντιλιακό.
1: Δεν αντέχω άλλο με την κίνηση στους δρόμους. Να σας πω λοιπόν, όσοι είστε στο Κυφισό το γνωρίζετε αυτή τη στιγμή, ότι από το ύψος του Ήλιον μέχρι κάτω τον Πειραιά, εκεί που έχει έξοδος προς Πειραιά, είναι όλο πίχτρα.
0: Πίχτρα.
1: Η κάθοδος. Η άνοδος είναι πίχτρα από το ύψος του Εγάλεω μέχρι τη Νέα Ιωνία. Παιδιά, κουράγιο. Αττική οδός από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι τη Λυκόβρηση έχει πολλή κίνηση. Η Κηφισίας όλη της η άνοδος είναι ένα μεγάλο τραγελαφικό αστείο. Η Λεωφόρος Συγκρού από το ύψος Καλλιθέας μέχρι το κέντρο έχει κινησούλα. Η Βασιλής Σοφίας όλη η άνοδός της είναι ένα μεγάλο κλάμα. Η Αρδιτού όλη η καθοδός της είναι ένα μεγάλο κλάμα. Και γενικά κλάμα.
0: Να σου πω κάτι. Δεν μου αρέσει ο τρόπος που λες την κίνηση, γιατί πιστεύω ότι χθες δεν λέγαμε, δεν είχαμε ένα θέμα εδώ που λέει ότι πολλοί δεν θέλουν να ακούνε κακές ειδήσεις το πρωί. Όχι, θέλω να τη λες με τη θετική πλευρά της ζωής. Δηλαδή να μην βλέπεις το ποτήρι μισοάδιο, να το βλέπεις μισογεμάτο. Πάμε τώρα, ξαναπέστη.
1: Λοιπόν, Αργύρι μου.
0: Πες την κίνηση με
1: μισογεμάτο. Πέρασα χθες 4 ώρες με στα μάξι, δεν αντέχω άλλο.
0: Πάμε, κάνε αντίσταση. Πες την κίνηση με μισογεμάτο ποτήρι.
1: Αν θέλετε να απολαύσετε την ημέρα σας αργά και σταθερά, να βρεθείτε με κόσμο, να ακούτε τους ήχους της αθηναϊκής φύσης, να γνωρίσετε έτσι ανθρώπους από τα απέναντι αυτοκίνητα, να χαζέψετε, να έχετε χρόνο, έχετε άπλετο χρόνο να συλλογιστείτε, να δείτε τι κάνετε σωστά, τι κάνετε λάθος, ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, Ζωή. Έτσι θα τη λες την κίνηση.
1: Με ένα ζάχαρη μπορεί να την κίνηση.

0: 14 λεπτά μετά τις 9. Είναι 3 Ιουνίου και θα μιλήσουμε για έρευνα. Λοιπόν, έρευνα δείχνει, παιδιά, ότι το 40% των αγγελιών εργασίας είναι ψεύτικες. Κατάλαβες?
1: Κατάλαβα.
0: Κατάλαβα να λες. Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι περίπου 30 με 40% των διαδικτυακών αγγελιών εργασίας είναι φανταστικές θέσεις ζωή. Θέσεις που παραμένουν ενεργές, αλλά δεν υπάρχει άμεση πρόθεση να καλυφθούν. Οι εταιρείες, σου λέει, χρησιμοποιούν αυτές τις αγγελίες για να δημιουργήσουν ψευδαίσθηση της ανάπτυξης, να δημιουργήσουν δεξαμενές υποψηφίων και να κατευνάσουν τους υπερβολικά επιβαρημένους υπαλλήλους.
1: Τραγικό είναι αυτό.
0: Έξαλλος είμαι.
1: Και εγώ είμαι έξαλλη. Να βγάζουν καλέ, κάθονται και βγάζουν θέσεις εργασίας και σου λένε: εμείς ψάχνουμε έναν που έχει όλα αυτά που χρειάζεστε. Ελάτε να κάνετε μια συνέντευξη και δεν παίρνουν ποτέ κανέναν.
0: Τη ζωή να σου κάνω μια καταγγελία σοκ.
1: Κάνε μου.
0: Βάλε μουσική.
1: Περίμενε.
0: Τέτοιες αγγελίες για οντισιόν γίνονται και στο χώρο του θεάτρου.
1: Αποκλείεται.
0: Ναι.
1: Και καλά αγγελία ότι ψάχνουμε ηθοποιούς για να πούμε ότι το κάναμε δίκαια και μετά φέρνουμε έναν συγκεκριμένο ηθοποιό.
0: Υπάρχουν κάποιοι φορείς. Και αυτό γίνεται.
1: Ναι.
0: Και αυτό που λες γίνεται. Αλλά υπάρχουν και κάποιες αγγελίες που κάποιοι φορείς είναι υποχρεωμένοι να ανακοινώσουν. Γιατί οφείλουν να ανακοινώνουν ακροάσεις.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν παίρνουν κανέναν. Ή αυτά που ζητάνε δεν υπάρχουν.
1: Ή απλά παίρνουν κάποιον που έχουν κλείσει ήδη.
0: Αυτό είναι έτσι κι αλλιώς. Εκεί καταλήγουν όλες οι fake αγγελίες. Να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Μόνο η Μαρσέλου κάνει κανονικές αγγελίες. Τουλάχιστον από αυτούς που ξέρω, μην αδικώ τον κόσμο.
1: Μάλιστα. Να σου παίξω και το βιολί τώρα το στενάχωρο.
0: Ναι, τι.
1: Θέλεις, τίποτα. Πάμε να ακούσουμε Λωρίν. Is it love? Εδώ. Στο 92,9 Kiss.
0: Έτσι, στις που έντ να φύγουμε.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: το λατρεύω αυτό το τραγούδι, γιατί σε βάζει να κάνει γυμναστική.
1: Για το. Hey, hey, hey. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 φυσικά. Παρέα με τις πιο 90's του Νέα Επιτυχίες. Παρέα με το.
0: Μην με βάζει να πιέζομαι. Δεν μπορώ.
1: 9 και 22 πρώτα λεπτά. Πώς περνάει η ώρα έτσι, ρε παιδιά, σε λίγο θα φύγουμε.
0: Αχ, τι δύσκολο. Πολύ κρίμα.
1: Λοιπόν, στο έλεος της ζέστης, βάλε τη γνωστή μουσική.
0: Ποια? Άντε πάλι αυτά θέλεις εσύ.
1: Μ' αρέσει, τρελαίνομαι. Παιδιά, στο έλεος της ζέστης είμαστε. Οι μισοί Έλληνες δεν αντέχουν οικονομικά τον κλιματισμό. Η Ελλάδα δεν επενδύει στα δέντρα. Τα δέντρα θα μας σώσουν. Ένας πλάτανος θα μας σώσει. Να πάμε κάτω από τον ίσκιο του να δροσιστούμε.
0: Η αλήθεια είναι πως ναι, ρε εσύ. Και το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι η Ελλάδα πάει στο καλό. Είναι εξοπλισμένα τα σπίτια με air condition. Τη βρίσκεις κάπως στην άκρη. Τώρα είναι οικονομικά δεν παλεύεται, αλλά τέλος πάντων άλλη συζήτηση. Στην υπόλοιπη Ευρώπη που δεν είναι συνηθισμένη στα air condition, γιατί δεν είχε ποτέ τέτοια ζέστη.
1: Που δεν έχουν air condition.
0: Στο
1: Λονδίνο δεν είδες τι πάθανε τώρα.
0: Καλέ, στο Λονδίνο σαν τις κατσαρίδες πέφτανε κάτω.
1: Και δεν ξέρουν τι να κάνουν, γιατί τα σπίτια τους μέσα, ο καιρός τους γενικά δεν είναι για να έχουν ζέστη. Δεν την έχουν μάθει
0: ναι,
1: ζέστη.
0: Είναι φτιαγμένα τα σπίτια για να είναι ζεστά, όχι για να είναι δροσερά. Οπότε τραβάνε αυτό. Ενώ εμείς οι Έλληνες, οι ρημοτόμησοι ελληνικοί, αχ, είμαστε καλύτεροι. Γιατί τι κάνουμε? Δροσιά το καλοκαίρι, ζέστη το χειμώνα έχει μέσα το σπίτι.
1: Να σου πω και κάτι. Έχουμε φροντίσει, ας πούμε, και μου κάνει εντύπωση που στην τελευταία μας κατοικία έχουμε φροντίσει γι' αυτό. Τα κυπαρίσια πολύ ωραία δροσιά.
0: Πολύ ωραία δροσιά κάνουν τα κυπαρίσια. Και εκεί να ξέρεις, όταν περνάς έξω από το πρώτο νεκροταφείο, χειμώνα, καλοκαίρι, την παίρνεις τη δροσίτσα.
1: Ναι, έχει 4 βαθμούς κάτω το λιγότερο.
0: Να σου πω κάτι, μήπως να πάω να μείνω στο πρώτο. Και το θέμα ποιο είναι με το πρώτο νεκροταφείο? Δεν βρίσκεις θέση.
1: Καλέ,
0: δεν βρίσκουμε που δεν βρίσκουμε να αγοράσουμε ένα σπίτι. Δεν βρίσκουμε και θέση στο πρώτο νεκροταφείο.
1: Τίποτα.
0: Πού θα πάμε?
1: Εκεί να νοικιάσουμε, να βρούμε στόχο ζωής.
0: Γιατί καταλήγουμε πάντα?
1: Δύο τετραγωνικά στο πρώτο θέλω, τίποτα άλλο.
0: Δύο τετραγωνικά πολλά θέλεις.
1: Και πουλάω το σπίτι μου. Τη μεζονέτα στην Κυψέλη.
0: Βάλτε με κάθετη μέσα στο χώμα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραζί 2 Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petradi Restaurant.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα, γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το κτέλ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτο Ιωνικόπουλου 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρον έως την Καλαμάτα. Η Money Boats με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats, site moneyboats.gr.

0: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
1: The one, the only, The Weeknd.
0: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you call me? Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
2: It's all about me and the microphone.
0: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Putty. Παγωτά Oreo. Με 1 συν 1 και πολλές. Λες ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
5: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
0: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
5: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
0: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
8: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
7: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
8: Για να δω.
9: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
10: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
11: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Νες Καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
12: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Φυσικά παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Είναι Τεταρτούλα, είναι 3 Ιουνίου και πάμε να μάθουμε κάτι.
1: Ήξερες ότι...
0: Λοιπόν, παιδιά, ξέρετε ότι το πρωινό σεξ σε ξυπνάει καλύτερα από τον καφέ?
1: Εγώ τα λέω και δεν με ακούει κανένα.
0: Ποιος δεν σε ακούει?
1: Εμένα, όνειρο ζωής.
0: Το λέει η έρευνα αυτό εδώ. Σου λέει λοιπόν ότι μια έρευνα υποστηρίζει ότι ο πρωινός ο έρωτας μπορεί να σε ξυπνήσει πιο αποτελεσματικά από ένα καφέ, βοηθώντας το σώμα και το μυαλό να μπουν πιο γρήγορα σε λειτουργία, ειδικά μετά από ένα κακό ύπνο. Δηλαδή, κάνει ένα κακό
1: ύπνο και ένα καλό ξύπνημα
0: και ένα
1: μετά.
0: Ένα καλό έρωτα μετά. Είναι φανταστικό. Οι επιστήμονες λοιπόν εξηγούν τι δουλειά.
1: Δεν μπορώ να σε ακούω να το λες.
0: Λοιπόν, οι επιστήμονες. Εγώ γιατί όχι?
1: Δεν ξέρω, δεν θέλω.
0: Γιατί εγώ
1: δεν μπορώ να σε φανταστώ, είναι σαν να φαντάζομαι τη μάνα μου.
0: Μη χειρότερα. Οι επιστήμονες λοιπόν εξηγούν ότι αυτό σχετίζεται κυρίως με την απελευθέρωση ορμόνων όπως η ντοπαμίνη και οξυτοκίνη, που βελτιώνουν τη διάθεση, αυξάνουν την ενέργεια και μειώνουν τα αρνητικά συναισθήματα. Παράλληλα, είδες αυτό που λένε, ρε παιδί μου, ότι άμα δεν κάνεις τον έρωτα.
1: Είσαι μετά ξινός. Θέλω όμως να σε κάνω μια ερώτηση πολύ βασική για αυτό το θέμα και θέλω να μου το απαντήσεις πολύ ειλικρινά.
0: Για κάνε με μια ερώτηση.
1: Τον έρωτα πρέπει να τον κάνεις μόνος σου ή με παρέα για να ισχύει?
0: Με παρέα είναι πολύ καλύτερα.
1: Πώς?
0: Όχι, πόσα άτομα? Όχι, εντάξει, από ένα και πάνω περνάς όλο και καλύτερα.
1: Από ένα και πάνω, άρα μετράει και το ένα μέσα.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, στην ανάγκη τώρα με ό,τι έχεις πορεύεσαι.
1: Εντάξει τώρα, μονάχη.
0: Λοιπόν, μείωση του στρες, παιδιά, μόνο έτσι θα μειώσουμε το στρες. Κάντε τον έρωτα, όπως μπορείτε.
1: Κοίτα, θα ήθελα να εκφραστώ, αλλά δεν μπορώ γιατί είμαστε τώρα στο ραδιόφωνο.
0: Θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα να μην
1: εκφραστώ. Αλλά ξέρετε τι έχω να πω? Αγαπηθείτε, βρε παιδιά, αγαπηθείτε. Και μόνοι σας να είστε, αγαπήστε τον εαυτό.
0: Έτσι, αυτοφροντίδα.

0: Danny Savage Garden εδώ στον 92,9 Kiss.
1: I'll be your baby. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να δούμε.
0: Αργύρι, σταμάτα, δεν θέλω.
1: Λοιπόν, πάμε να πούμε τα ζώδια της ημέρας, παιδιά, γιατί η ημέρα σήμερα έχει συναισθηματική πίεση, υποχρεώσεις και μικρές εντάσεις στις σχέσεις. Η σελήνη στον εγώκερο πιέζει τους κρύους, τους καρκίνους, τους ζυγούς τους και τους εγώκερους του δεύτερου δεκαημέρου να διαχειριστούν πιο ωρίμα οικογενειακά, επαγγελματικά και προσωπικά ζητήματα. Καταλάβατε εσείς?
0: Ναι.
1: Πάμε τώρα αναλυτικά. Κρυός. Η σημερινή Τετάρτη σε φέρνει αντιμέτωπο με ευθύνες που δεν μπορείς πλέον να αναβάλεις.
0: Ταύρε μου, μην αφήσεις την αναστηματική σου φόρτιση να επηρεάσει σημαντικές αποφάσεις.
1: Διδυμάκια μου, η αντίθεση με την Αφροδίτη σε κάνει πιο ευαίσθητα σε θέματα ασφάλειας και επιβεβαίωσης.
0: Θες επιβεβαίωση.
1: Σήμερα νιώθω μια ανάγκη για επιβεβαίωση.
0: Είσαι ο άντρας της ζωής μου, αλήθεια σου λέω.
1: Ευχαριστώ.
0: Και δεν είναι ψέματα.
1: Καρκίνε
0: μου, ίσως νιώσεις πως προσφέρεις πολλά χωρίς να λαμβάνεις την κατανόηση που χρειάζεσαι.
1: Λιονταράκι μου, η καθημερινότητα σήμερα αποκτά πιο απαιτητικούς ρυθμούς και θα χρειαστεί να κινηθείς με μεγαλύτερη πειθαρχία από ό,τι συνήθως.
0: Παρθένε, η αντίθεση με την Αφροδίτη από τον καρκίνο φέρνει συναισθηματικές απαιτήσεις από φίλους ή κοντινά πρόσωπα. Μην αναλάβεις βάρη που δεν σου αναλογούν.
1: Ζυγέ μου, καλέ, η Τετάρτη σε βάζει σε μια διαδικασία εσωτερικής πίεσης, καθώς καλείσαι να ισορροπήσεις ανάμεσα στις προσωπικές σου ανάγκες και στις απαιτήσεις των άλλων.
0: Σκορπιέ, πρόσεξε την κούραση και τις υπερβολικές απαιτήσεις από τον εαυτό σου.
1: Οξότη μου, σήμερα Τετάρτη καλείσαι να κινηθείς πιο μεθοδικά από ό,τι συνήθως, καθώς η σελήνη στον εγώκερο στρέφει την προσοχή σου σε οικονομικά και πρακτικά ζητήματα που απαιτούν σταθερότητα.
0: Εγώκερε, η μέρα σε οθεί να σταθείς στο ύψος των περιστάσεων, χωρίς όμως να παραμελήσεις προσωπικές σου ανάγκες.
1: Οι φίλοι υδροχόοι και ζωή, η Τετάρτη σας ανεβάζει σε μια εσωτερική διαδικασία πίεσης. Σας βάζει μάλλον σε μια εσωτερική διαδικασία πίεσης, καθώς η σελήνη στον εγώκερο ενεργοποιεί θέματα που σχετίζονται με την ψυχολογία σου και τις υποχρεώσεις που δεν μπορείς να αποφύγεις. Επομένως, ζωή, πάρ' το απόφαση και κάτω.
0: Πίεση. Ιχθύς μου, η Τετάρτη σε οθεί να δείτε πιο καθαρά τις σχέσεις σας με φίλους και στόχους, καθώς η σελήνη στον εγώκερο φέρνει ρε.
2: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.

0: όμορφα μου πλάσματα, σιγά σιγά ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε. Για να σας αφήσουμε επίσης, έτσι μαλακά, στα υπέροχα κρινοδάκτυλα της Ευρυδίκης Βαλαβάνη, που θα έρθει να σας κρατήσει παρέα για τις επόμενες δύο ώρες με 92 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις.
1: Αλλά και με το Kiss Fuel Pass που θα σας το δώσω εκεί στις 10 η ώρα, με την Ελίν και τον 92,9 Kiss που έχετε 50 ευρώ για τα καύσιμα της εβδομάδας σας.
0: Όπως επίσης και άλλα 50 ευρώ, θυμηθείτε, 5 η ώρα το απόγευμα με την Ελένη και τον Αλέξανδρο στο Kiss Drive Time, Kiss Fuel Pass, 50 ευρώ από την Ελίν και τον Kiss. Εμείς ανανεώνουμε φυσικά το ραντεβουδάκι μας για αύριο το πρωί. Μην ξεχνάτε να ακούτε Kiss όλη τη διάρκεια της μέρας, γιατί θα δοθούν όλες οι απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό που θα παίξουμε αύριο. Οπότε αν κληρωθείτε αύριο θα έχετε όλες τις απαντήσεις. Να μου προσέχετε, να χαρείτε τη μέρα που θα είναι υπέροχη. Αν δεν είναι υπέροχη, κάντε τη εσείς υπέροχη.
1: Και πάμε να ακούσουμε τις πιο αστείες στιγμές σημερινής εκπομπής.
0: Και μην ξεχνάτε, 7 η ώρα το πρωί αύριο, εδώ, Dan, στον αέρα του Kiss 92,9 Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου.
1: Και τη Ζωέ Πρε.
0: Καλημέρα.
2: Kiss Breakfast Show, Best Of.
1: Είναι μια κυρία λοιπόν, η Έλενα Έρχοβα, όχι η Έλενα Πηγαίνοβα, έρχεται αυτή τη συνέχεια. Από το Κρασνογιάρσκ της Σιβηρίας. Και έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της χωρίς να μπορεί να ταξιδεύει. Στα 83 της λοιπόν αποφάσισε να κυνηγήσει το όνειρό της μόνη της, χρηματοδοτώντας τα ταξίδια της από τη σύνταξή της και πουλώντας λουλούδια και πλεκτά. Iconic είναι αυτό.
0: Φανταστικό.
1: Θέλω να σου πω λοιπόν ότι έχει πάει η Γερμανία, Ιταλία, Ταϊλάνδη, και είναι γνωστή ως Μπάμπα Λένα.
0: Η Μπάμπα Λένα.
1: Οι περιπέτειες της λοιπόν έχουν εμπνεύσει

0: χιλιάδες ανθρώπους μέχρι το θάνατό της το 2019.
1: Καλέ, πέθανε. Την καημένη.
0: Ριπ, κυρία Μπαμπαλένα. Να πω κάτι όμως. Εντάξει, κι εγώ έτσι θέλω να φύγω. Χορτάτη, σαν την κυρία Μπαμπαλένα. 91 ετών ήταν. Εντάξει, πόσο κι αυτή η γυναίκα να αντέξει. Και έκανε και καινούριο τραγούδι, Αριάννα Γκράντε. Το τραγούδι αυτό το έχει γράψει για αυτόν τον τύπο που ήταν παντρεμένος και τον χώρισε από τη γυναίκα του και τα φτιάξαν αυτόν τον ηθοποιό που ήταν μαζί στο Weekend.
1: Όντως.
0: Τι Τζιτζιφιόγκος είναι.
1: Τζιτζιφιόγκος ήταν.
0: Ναι, Τζιτζιφιόγκος. Στο βάλω μα. Να ξέρει αυτό, έπαιζε τον Μπομπ Σφουγγαράκι σε musical στην Αμερική. Στο
1: δει αυτό.
0: Ναι, τον έπαιζε όμως, δεν νομίζω να το έχεις δει με τον ίδιο ηθοποιό.
1: Όχι, έχω δει τον Μπομπ Σφουγγαράκι.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. 12 λεπτά μετά.
0: Ποιος είσαι στη θάλασσα, σε ανανά.
1: Ελένη μου, ποιο διάσημο είδος σπορ παπουτσιών της Nike πήρε το όνομά της από το θρύλο του μπάσκετ Michael Jordan?
2: Jordan.
1: Ποια είναι η υψηλότερη σε εισπράξη ταινία όλων των εποχών σε σκηνοθεσία James Cameron με μπλε πλάσματα?
2: Στρουμφάκια.
1: Πώς ονομάζονται τα ρήματα που έχουν παθητική διάθεση αλλά ενεργητική φωνή? Κατάληξη σε με, π.χ. έρχομαι.
2: Δεν το ξέρω.
1: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σε μήκος ποταμός του κόσμου?
2: Νείλος.
1: Ποιο ιστορικό οχυρό στην Αθήνα φιλοξενεί τον Παρθενώνα?
0: Δεν
2: άκουσα.
1: Τίποτα, τώρα δεν έχει νόημα και να άκουγες. Σε αγαπώ για τα στρουμφάκια.
0: Ναι, και εγώ τρελάθηκα.
2: Και μόνο γι' αυτό πρέπει κάτι να μου δώσετε.
1: Να σου πω κάτι, αν είχαμε ξεκινήσει παραστάσεις θα σου δίνω πρόσκληση να έρθει στο θέατρο. Αλήθεια, από μένα κερασμένο. Αλλά αν μιλήσουμε την άλλη εβδομάδα που έχουμε πρεμιέρα 11 του μήνα, κάτι θα κάνω.
2: Εντάξει, εγώ τώρα τι να κάνω για να διεκδικήσω αυτό το δώρο?
1: Θα πάρεις ένα τηλέφωνο και θα πεις: γεια παιδιά, είμαι η Ελένη. Θα σε ρωτήσω εγώ ποια Ελένη.
0: Έχει να απαντήσεις.
1: Η Ελένη
0: που θα πάει η μέρα μας.
2: Εντάξει.
1: Το 31% των ερωτικών παραστρατημάτων συμβαίνουν με συνάδελφο και σε όσο πιο ψηλή θέση βρίσκεσαι, τόσο πιο πιθανό είναι να πατήσεις.
0: Εγώ που είμαι η διευθύντριά σου, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να παίξει κονέ μεταξύ μας?
1: Φαντάζεσαι. Διευθύντριά μου είσαι.
0: Αυτό ήθελα να το σχολιάσω, να το σχολιάσω. Άκου, είναι ένα project. Κύριε Αργύρη, σας παρακαλώ, ελάτε να με βοηθήσετε. Έχω πήξει, είμαι πολύ στεναχωρημένη. Τι? Πέθανε η γάτα μου το πρωί και είναι πολύ δύσκολη δουλειά και.
1: Ζωή, έλα λίγο μέσα, σε παρακαλώ.
0: Δεν θέλω να έρθω.
1: Έλα μέσα, μισό.
0: Λοιπόν, κύριε Διευθυντά, είστε πολύ όμορφος και πολύ γοητευτικός, αλλά είμαι παντρεμένη.
1: Ποιος σε ρώτησε? Εντάξει, Ζωή, έλα κάτσε δίπλα μου λίγο. Θέλω να μου σου δείξω κάτι εδώ πέρα.
0: Φοβάμαι. Τι θα μου δείξει? Ούτε θεατρικό δεν μπορώ να κάνω μαζί σου σε αυτό το σενάριο, αλήθεια. Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάρδα μου. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM. Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μην το χάσεις.
4: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε, Τρολό δείχνει 8 λεπτάκια μετά τις 10, Τετάρτη 3 Ιουνίου. Πάντα στον Kiss. Μάνος είπε ο Γιωργάκης στο μικρόφωνο μέχρι τη μία το μεσημέρι. Mojo Lady. Ελπίζω να είστε καλά, υγιείς πάνω απ' όλα. Πολλά τα νέα, πολλά, πολλά τα νέα για σήμερα. Όσο και να θέλουμε να ασχοληθούμε, παιδιά, με ευχάριστα πράγματα, με ευχάριστες ειδήσεις, εδώ τις έρχεται η πραγματικότητα να μας ρίξει κάτω. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια και πολλά πολλά άλλα θέματα, βέβαια.

Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με τον καιρό. Ηλιοφάνεια σήμερα. Όλη η εβδομάδα θα δικηρύσει έτσι. Μπαίνει το καλοκαίρι επιτέλους. 29 με 30 βαθμοί σήμερα στις 3. 27 βαθμοί αύριο που χωρεί θερμοκρασία. Την Παρασκευή 5 του μήνα ηλιοφάνεια με τον υδράργυρο καλύτερα στους 32. 32 και το Σάββατο. 33 την Κυριακή. Ό,τι πρέπει για μπάνιο. Ιδανικότατες όλες οι παραλίες για κολύμβηση. Από τον Άι Λαγούδη μέχρι το Φωνέα. Κάντε λοιπόν μια εξόρμηση στην παραλία, να πάρετε λίγο τις απάνω σας, να ξεφύγετε από το κλίνο νάστη και να χαρείτε όσο μπορείτε καλύτερα και πιο έντονα βέβαια το καλοκαιράκι του 2020.

20 μετά τις 10, λίγο πριν την πρώτη βολτούλα στα μαγαζιά, ήταν το PowerPlay της εβδομάδας από τους Pink Noises, το Loose Control, και να ξεκινήσουμε τα νέα της ημέρας. Όλη κάθε μέρα και νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας γύρω από την αποτρόπαια πράξη. Δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω αλλιώς. Βέβαια, δεν μ' αρέσει να χρησιμοποιήσω την λέξη που συνηθίζεται. Δεν μ' αρέσει ούτε λέξη γυναικοκτονία, ούτε δολοφονία του τίποτα. Μ' αρέσει απλά αποτρόπαιο έγκλημα. Πιστεύω να απαλύνει λίγο έτσι την κουβέντα μας. Νέα στοιχεία λοιπόν εξετάζουν οι αρχές στην υπόθεση της άτυχης 39χρονης Βασούλας εδώ από την πόλη, η οποία έχασε τη ζωή της από τον σύζυγό της. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται περιστατικό το οποίο έγινε τον Νοέμβριο του 25, όταν αστυνομικοί είχαν μεταβεί στο σπίτι του ζευγαριού έπειτα από ανησυχία τρίτων προσώπων, καθώς η γυναίκα δεν απαντούσε τις κλήσεις τους. Μάλιστα, η αστυνομία διευκρίνησε ότι τότε δεν είχε υποβληθεί καμία καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία και βέβαια δεν διαπιστώθηκε λόγος περαιτέρω παρέμβασης. Παράλληλα, επανεξετάζεται και αναφορά τον περίοικον λίγες μέρες πριν από την αποτρόπαια πράξη, σύμφωνα με την οποία ακούγονταν γυναικείες φωνές και κραυγές στην περιοχή, χωρίς όμως να εντοπιστεί το ακριβές σημείο από το οποίο προερχόταν. Πληροφορίες επίσης αναφέρουν ότι η 39χρονη είχε απευθυνθεί πριν από περίπου ένα χρόνο στο κέντρο συμβουλευτικής γυναικών εδώ στην πόλη και φέρεται να της είχε προταθεί η χρήση του panic button, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει η διαδικασία. Όπως επίσης, όπως γνωρίζετε, έχουν προκαλέσει σοκ τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης, καθώς η Βασιλική έφερε 45 τραύματα στο σώμα της από μαχαίρι και πολλαπλά αμυντικά τραύματα, γεγονός που δείχνει ότι πάλεψε για να κρατηθεί στη ζωή. Ο σύζυγός της, 41 ετών, κατηγορούμενος, αναμένεται να απολογηθεί αύριο, ενώ τα δύο παιδιά παραμένουν υπό τη φροντίδα των αρμόδιων υπηρεσιών στο νοσοκομείο της πόλης. Η κηδεία τώρα της άτυχης Βασιλικής θα γίνει σήμερα στις 7, με συγγενείς, φίλους και κατοίκους να της απευθύνουν το τελευταίο οντίο. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, η αδερφή της άτυχης γυναίκας έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον να αναλάβει τη φροντίδα και την επιμέλεια των παιδιών, με τις σχετικές διαδικασίες να αναμένεται να κινηθούν το επόμενο διάστημα. Αυτά είναι τα τελευταία νέα γύρω από την εξέλιξη αυτής της αποτρόπαιας πράξης εδώ στην πόλη που συγκλώνησε το Πανελλήνιο, και βέβαια τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν πάρει φωτιά. Αν μπείτε στο TikTok, αν έχετε ένα κάποιο λογαριασμό στο TikTok, θα δείτε ότι γίνονται διαρκείς αναφορές για το συγκεκριμένο γεγονός. Θερμά συλληπιτήρια όπως και να έχει στους οικείους, και δεν είναι τώρα η ώρα να σχολιάσουμε τι και πώς και γιατί. Θα αφήσω να βγάλετε τα συμπεράσματά σας από μόνοι σας. Με την Ελένη Φουρέρα και το Αλληλούια θα πάμε την επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά και τα λέμε σε λίγο.

Και βέβαια να σας πω ότι τα έξοδα τα έχουν αναλάβει τρεις άγνωστοι, τρεις άνθρωποι, μπράβο τους. Δεν είχαν καμία σχέση με την οικογένεια, ούτε με τον ένα ούτε με τον άλλο. Δεν μπορούσε, δεν άντυχε η οικογένεια της Αττικής Βασιλικής να απομεστεί τα έξοδα της κηδείας, οπότε προσφέρθηκαν και ο Θεός να καλύψουν. Τρεις άγνωστοι. Αυτό θα πει ανθρωπιά πάνω απ' όλα. Μπράβο και πολύ μπράβο.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η εταιρεία Ischios, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ischios καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ischios ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ischios. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ischios Επαγγελματικές Ομπρέλες.
2: Playmobil Odyssey Event έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Στις 13 και 14 Ιουνίου, το Playmobil Kids Play Park μεταμορφώνεται σε ένα μυθικό κόσμο γεμάτο δράση, παιχνίδι και περιπέτεια, εμπνευσμένη από την Οδύσσια. Φτιάξε τη δική σου ασπίδα του Οδυσσέα. Κατασκεύασε το καράβι του μέσα από Creative Origami Workshops. Ανακάλυψε μυθικούς κόσμους με Imaginative Clay Play και δοκίμασε τις ικανότητές σου στο interactive παιχνίδι I Am The Cyclops. Μασκότ εμφανίσεις, face painting και live kids DJ sets γεμίζουν την Αβαρίνο Αγκόρα με μουσική, φαντασία και family fun όλο το διήμερο. Ένα μοναδικό open air family event γεμάτο διαδραστικές εμπειρίες και μυθικές περιπέτειες για όλη την οικογένεια. Playmobil Odyssey Event. Σάββατο 13 Ιουνίου 4 με 8 και Κυριακή 14 Ιουνίου 11 με 4 στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
1: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
3: Τριγκυλίδας Travel.
4: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
3: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
4: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
3: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
3: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
3: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
4: ή στο www.trigilidas.gr.
3: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
5: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες

38 λεπτά και μετά τις 10 εδώ στον Kiss. Να καλημερίσω τους φίλους και τις φίλες που έστω και αυτήν την ώρα συντονίστηκαν στην παρέα. Είμαι ο Μάνος Ιφογεωργάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι. Αυτή ήταν η Nikita που μας γύρισε στα 90s με το Eternal Divina και προηγήθηκαν οι Faithless με το Insomnia. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Πάντα επίκαιρο, πάντα σημαντικό, πάντα σοβαρό το θέμα της οικονομίας. Παράταση 6 μηνών δίνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στη λειτουργία της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, δίνοντας νέα ευκαιρία σε χιλιάδες φορολογούμενους να επιλύσουν τις εκκρεμότητές τους με την εφορία χωρίς δικαστικές διαμάχες. Οι αιτήσεις μπορούν πλέον να υποβάλλονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, ενώ η εξέτασή τους θα ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο του 2027 και τα πρακτικά συμβιβασμού θα εκδίδονται μέχρι τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Η διαδικασία προβλέπει σημαντικές ελαφρύνσεις με μειώσεις των προστήμων και προσαυξήσεων που μπορούν να φτάσουν μέχρι και το 75% με την προϋπόθεση ότι ο φορολογούμενος θα αποσύρει τις όποιες δικαστικές προσφυγές και θα τηρήσει τους όρους της ρύθμισης. Η Επιτροπή επίσης εξετάζει υποθέσεις παραγραφής λανθασμένων φορολογικών καταλογισμών, εφαρμογής ευνοϊκότερων διατάξεων και περιπτώσεις που συνδέονται με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. Ωστόσο, η ρύθμιση χάνεται αν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες δόσεις ή δεν τηρηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες της πληρωμής.

Fate of Ophelia με την Taylor Swift λίγο πριν την επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά. Και καθώς το ρολόι δείχνει 47 λεπτά και μετά τις 10 στην παρέα της Τετάρτης 3 του Ιούνιου, ελπίζω να περνάτε πολύ πολύ όμορφα και ας καλωσορίσω τους φίλους και τις φίλες που έστω και αυτήν την ώρα συντονίστηκαν στον Kiss. Καλώς ήρθατε. Καλή μας μέρα. Είμαι ο Άνος Ιφογεωργιάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τη 1 το μεσημέρι, όπως κάνουμε εξάλλου καθημερινά από τις 10. Παραμένουμε στα της οικονομίας. Νέα ευκαιρία ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε έως 72 δόσεις δίνεται πλέον σε χιλιάδες φορολογούμενους αλλά και επιχειρήσεις μέσω του νομοσχεδίου που βρίσκεται σε διαβούλευση και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το επόμενο διάστημα. Η ρύθμιση αφορά η χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα έως την 31η Δεκεμβρίου του 2023 και προβλέπει σημαντική μείωση του μηνιαίου βάρους της αποπληρωμής. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω των σχετικών πλατφορμών της ΑΔΕ και του ΚΑΟ, με τους οφειλέτες να μπορούν να επιλέγουν τον αριθμό των δόσεων που τους εξυπηρετεί. Το επιτόκιο θα διαμορφωθεί στα 5,84% ετησίως για τα φορολογικά χρέη, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα της πρόωρης εξόφλησης χωρίς επιβάρυνση. Η ρύθμιση θα χαθεί σε περίπτωση μη καταβολής των δύο συνεχόμενων δόσεων ή δημιουργίας νέων οφειλών που δεν θα τακτοποιηθούν έγκαιρα. Τελώς στόχος του μέτρου είναι να διευκολύνει τα νοικοκυριά αλλά και τις επιχειρήσεις να επανακτήσουν την φορολογική τους ασφαλιστική ενημερότητα και να επιστρέψουν σε συνθήκες της οικονομικής κανονικότητας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
2: Goa Beats Bar. Χρυσή ακτή.

every Sunday evening, Choir exclusive events. Touch me in the morning. Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρων έως την Καλαμάτα. Οι Money Boats με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats. Site moneyboats.gr. Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραζίδιο, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.

Εδώ είμαστε στον Kiss, 9 μετά τις 11, μετά την βολτούλα στα μαγαζιά. Mr. President, Up and Away, ενώ λίγο πριν Waiting for Love με την Anna of the North. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας, ελπίζω πάντα ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Πάμε στο πολιτικό ρεπορτάζ. Την αποχώρησή της από τη Νέα Αριστερά και την παρέτησή της από τη βουλευτική της έδρα ανακοίνωσε η Έφη Αχτσιόγλου κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης. Η πρώην βουλευτής ανέφερε ότι η απόφαση της αποτελεί προσωπική επιλογή, καθώς, όπως είπε, δεν αισθανόταν πλέον ότι εκπροσωπείται πολιτικά από το υπάρχον κοινοβουλευτικό πλαίσιο. Επίσης, υποστήριξε ότι η πορεία που ακολουθεί σήμερα η Νέα Αριστερά είναι αδιέξοδη και δεν ανταποκρίνεται στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός ευρύτερου προοδευτικού πολιτικού πόλου. Παρά την αποχώρησή της, ξεκαθάρισε ότι παραμένει ενεργή στην πολιτική και κοινωνική ζωή, συνεχίζοντας, όπως δήλωσε, να αγωνίζεται για την κοινωνική δικαιοσύνη και την πολιτική αλλαγή. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι η απόφασή της δεν συνδέεται με τον Αλέξη Τσίπρα ή με ενδεχόμενες πολιτικές πρωτοβουλίες του. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επηρεάσει τις ισορροπίες στον χώρο της κέντρο-αριστεράς και της ευρύτερης αριστεράς σε μία περίοδο έντονων πολιτικών ανακατατάξεων. Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτό, είναι αρκετά. Θα συνεχίσουμε σε λίγο το πολιτικό ρεπορτάζ. Μέχρι τότε, Ina and Sean Paul Up, και αμέσως μετά θα πάμε σε μία νέα κυκλοφορία των Kiss από τον Lucas Aoki και τον Roll Vital στο Joy.

17 μετά τις 11 εδώ στον Kiss, Τετάρτη σήμερα, 3 του Ιούνιου, καλοκαίρι 2026, μπήκε δυναμικά με υψηλές θερμοκρασίες και 30 εδώ στην πόλη, οπότε τι περιμένετε ρε παιδιά, εδώ είναι η θάλασσα δίπλα, είναι, πηγαίνετε, να περάσετε όμορφα. Συνεχίζουμε το πολιτικό ρεπορτάζ. Ραγδαίες εξελίξεις καταγράφονται στο χώρο της κεντροαριστεράς, όπως είπα και λίγο πριν, με την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, καθώς η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς έφερε ανακατατάξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και αναδιαμορφώνει το πολιτικό σκηνικό. Η αποχώρηση τώρα των 7 βουλευτών από τη Νέα Αριστερά οδήγησε στην απώλεια της κοινοβουλευτικής της υπόστασης, ενώ αρκετοί ανεξάρτητοι βουλευτές φέρονται να εξετάζουν το ενδεχόμενο ένταξή τους στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα στη Βουλή, οι ανεξάρτητοι βουλευτές ανέχονται πλέον σε 40, με την πλειονότητά τους να προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ, γεγονός που αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη αναδιάταξη των δυνάμεων στον χώρο της αντιπολίτευσης. Την ίδια ώρα, οι πρώτες δημοσκοπήσεις καταγράφουν αξιοσημείωτη δυναμική για τον νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος εμφανίζεται στην δεύτερη θέση, ενισχύοντας τη συζήτηση για το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στο πολιτικό σκηνικό το επόμενο διάστημα. Οι εξελίξεις, τέλος, αναμένεται να συνεχιστούν, καθώς η κινητικότητα στον χώρο της αριστεράς αλλά και της κεντροαριστεράς παραμένει έντονη εν ώψη των επόμενων πολιτικών αναμετρήσεων. Έτσι, να πούμε, να σας δώσω και μια ιδέα για τον χάρτη των αποχωρήσεων ανακόμα. Από τον ΣΥΡΙΖΑ έχουν φύγει 21 βουλευτές, με κύριους τον κύριο Πολάκη, τον Αποστολάκη, την Λινού και τον Τσάκρη. Από τους Σπαρτιάτες έχουν φύγει 9, με χαρακτηριστικά ονόματα του Ιωάννη Κότη, του κύριου Κατσιβαρδά και του κύριου Μανούσου. Από την πλεύση Ελευθερίας 3, με την Ελένη Καραγεωργοπούλου να στηρίζει πλέον την Ελλάς. Από τη Νίκη, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ 6, μεταξύ των οποίων Αντώνης Σαμαράς, ο κύριος Σαλμάς και ο κύριος Παπαδόπουλος από τη Νίκη, ενώ από την Ελληνική Λύση ένας βουλευτής, ο κύριος Σαράκης, εντονότατο το νέο πολιτικό σκηνικό εν ώψη του πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Το βλέπουμε, το παρακολουθούμε και βέβαια σας ενημερώνουμε. And now, the power play.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
4: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μη το χάσεις.
5: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 2 7 21 0 23 860.

Και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα της μουσικής της δεκαετίας του 2010 μας ήρθε από τον Eric Pritz, Call on Me. Βέβαια, αν δεν το γνωρίζετε, είναι μια διασκευή και μάλιστα πολύ, πολύ, πολύ πετυχημένη. Έγινε ένα από τα τραγούδια που ακούστηκαν πάρα πολύ τη δεκαετία εκείνη. Βέβαια, το πρωτότυπο ανήκει στο Steve Winwood. Ο τίτλος του τραγουδί ήταν Valerie. Τελικά όμως βρέθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες για τον Eric Pritz να το διασκευάσει, γιατί αν θυμάμαι καλά δεν είχε δοκιμάσει κανείς να διασκευάσει το Valerie μέχρι εκείνη τη στιγμή. Το κάνει massive hit, τεράστια παγκόσμια επιτυχία και βέβαια δεν γίνεται να λείπει από τη σημερινή μας παρεούλα. Ενώ λίγο πριν ακούσαμε την Ella Henderson και τους Rudimental στο Alibi. Παραμένουμε λίγο στο πολιτικό ρεπορτάζ, αξίζει τον κόπο να σταθούμε, γιατί έχουμε τις διαδικασίες της συνταγματικής αναθεώρησης που δρομολογεί η κυβέρνηση, καταθέτοντας προτάσεις που αφορούν τη λειτουργία της δικαιοσύνης, της δημόσιας διοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης και τέλος της ανώτατης εκπαίδευσης. Μεταξύ τώρα των βασικών αλλαγών περιλαμβάνεται η τροποποίηση του άρθρου περί ποινικής ευθύνης υπουργών, το περιβόητο άρθρο 86, με στόχο ποινικός έλεγχος να περνάει απευθείας στην τακτική δικαιοσύνη, καθώς και η αναθεώρηση του άρθρου 16 για την δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων. Παράλληλα, προτείνεται η επέκταση της επιστολικής ψήφου, η σύνδεση της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων με συστήματα επιβράβευσης και η ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων και των περιφερειών μέσω νέων φορολογικών αρμοδιοτήτων. Η διαδικασία τώρα της αναθεώρησης θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις και απαιτεί διαδοχικές ψηφοφορίες στη σημερινή και την επόμενη Βουλή, με τις τελικές αποφάσεις να λαμβάνονται μετά τις επερχόμενες εθνικές εκλογές. Better music 24 hours a day. Kiss FM.

Φίλα το Φιεκάρας, tell it to my heart, και πραγματικά νιώθω έτσι πολύ, πολύ όμορφα και πολύ ευχάριστα, για ένα και μόνο λόγο, γιατί αυτά τα αγαπημένα τραγούδια των 80s αλλά και των 90s παντρεύτηκαν με τις επιρροές και την αναβάθμιση, θα μπορούσαμε να πούμε, ή την εξέλιξη της μουσικής σκηνής στο σήμερα. Είναι πάρα πολλά αυτά τα τραγούδια τα οποία έχουν ρημιξαριστεί, κατά βάση έχουν ρημιξαριστεί. Ένα από αυτά ήταν και αυτό που μόλις ακούσαμε, και βέβαια αυτό δείχνει την διαχρονικότητα που είχε η μουσική, αλλά και τα τραγούδια της εποχής των 80s και των 90s έδωσε πάτημα σε πάρα πολλούς DJs να τα διασκευάσουν, να τα ξαναφέρουν στο προσκήνιο, να ανοίξουν το χρονοτούλαπο, να φυσήξουν από πάνω τους τη σκόνη και να τα κάνουν πάλι αγαπημένα. Τώρα θα μου πείτε γιατί, το λέω αυτό γιατί πολύ απλά απολαύσαμε την σύγχρονη εκτέλεση, θα μπορούσαμε να πούμε, του Tell It To My Heart από τους Philatov & Karas, γιατί όχι να μην ακούσουμε και το original από την Taylor Dane. Πάμε πίσω στα 80s.

Bad Dreams από τον Teddy Swims, 49 λεπτά και μετά τις 11 και κάθε καλοκαίρι, μα κάθε καλοκαίρι έχουμε αυτούς τους ενοχλητικούς και ανεπιθύμητους επισκέπτες και σίγουρα καταλάβατε για ποιους εννοούμε, για τα κουνούπια βέβαια. Θα μάθουμε λοιπόν μερικές, θα δώσουμε έτσι μια χρήσιμη συμβουλή για το φυτό που διώχνει τα κουνούπια και καλό θα είναι όσοι δεν μπορείτε πλέον την παρουσία των κουνουπιών να το κάνετε στα μπαλκόνια σας και θα μιλήσουμε για το βασιλικό, ο οποίος παραμένει μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές για τα μπαλκόνια και τις αυλές, ειδικά τις καλοκαιρινές περιόδου, για να μην πω κάθε καλοκαίρι, καθώς συνδυάζει βέβαια το ευχάριστο άρωμα, την εύκολη φροντίδα και την πρακτική χρήση στην κουζίνα. Πέρα όμως από τα όποια ωφέλη του βασιλικού, το ορματικό αυτό φυτό θεωρείται ότι συμβάλλει στον περιορισμό της παρουσίας των κουνουπιών χάρη στα εθέρεα άλλα που περιέχουν τα φύλλα του, χωρίς όμως ωστόσο να προσφέρει την πλήρη προστασία. Αυτό είναι το θέμα. Ο βασιλικός αναπτύσσεται εύκολα σε γλάστρες, χρειάζεται επαρκές φως και τακτικό πότισμα, ενώ μάλιστα ειδικοί συστήνουν την απομάκρυνση των ανθοφόρων βλαστών ώστε να διατηρεί πλούσιο φύλλωμα. Τα τελευταία χρόνια ο βασιλικός εντάσσεται όλο και περισσότερα και συχνότερα στην φιλοσοφία των βρόσιμων μπαλκονιών, όπου αρωματικά φυτά αλλά και λαχανικά συνδυάζουν αισθητική και χρηστικότητα. Με χαμηλό κόστος και πολλαπλά ωφέλη, ο βασιλικός εξακολουθεί να αποτελεί μια απλή αλλά ιδιαίτερα δημοφιλή επιλογή για όσους θέλουν να κάνουν πιο ευχάριστους και πιο λειτουργικούς τους εξωτερικούς τους χώρους αυτό το καλοκαίρι. Και βέβαια, μπορεί ο βασιλικός να μην αποθεί τα κουνούπια, αλλά πάντα υπάρχει και η λύση με το φυδάκι. Όπως και να το κάνουμε, δεν πρέπει να το ξεχνάμε και αυτό.

0: Duran Duran, Nile Rodgers, Free to Love, νέο single, νέα συνεργασία εδώ στον Kiss, λίγο πριν την επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά. Ελπίζω ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα και σήμερα Τετάρτη, 3 του Ιούνιου, παρά με τον Kiss 89. Είμαι ο Μάνος Ιφογεωργάκης, μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι. Μείνετε στην παρέα, έχουμε πολύ πολύ ενδιαφέροντα θέματα να αναπτύξουμε στη συνέχεια. Ενώ με τους Gossip και το Heavy Cross θα πάμε στην επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά και τα λέμε σε λίγο. You're listening to Kiss. Are you serious?
1: Yeah, we're serious.
0: Okay, just checking.

Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

0: every Sunday evening, Choir exclusive events.
1: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
0: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
1: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
0: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
0: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
1: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
0: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
1: Τηλέφωνα 27 25 0 41 1 2 32 και 6 9 45 100 735.
0: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Πρώτη τελευταίο ημίωρο των Keys, 6 λεπτά και μετά τις 12, Jennifer Lopez και David Guetta, το νέο σύγκλημα του David Guetta σε ακόμα μια συνεργασία με την J-Lo στο αγαπημένο Save Me Tonight. Και να αλλάξουμε λίγο τη θεματολογία και τι λέτε να μιλήσουμε για τις σχέσεις. Ο σεβασμός, η επικοινωνία αλλά και τα υγιή όρια αποτελούν βασικά στοιχεία για μια ισορροπημένη αλλά και ουσιαστική σχέση, συμβάλλοντας έτσι στην εμπιστοσύνη και την συναισθηματική ασφάλεια των δύο συντρόφων. Οι ειδικοί τώρα επισημαίνουν ότι η συνεχής προσπάθεια να ευχαριστεί κάποιος τον σύντροφό του ή την σύντροφό του σε βάρος των δικών του αναγκών μπορεί να οδηγήσει σε ψυχική εξάντληση και δυσαρέσκεια. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να διατηρείται ο προσωπικός χώρος αλλά και η ατομική αυτονομία. Εξίσου σημαντική θεωρείται η δυνατότητα να λέει κάποιος όχι όταν κάτι δεν τον εκφράζει, καθώς η υγιή σχέση βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και όχι στην υποχρεωτική συνένεση. Παράλληλα, ο προσωπικός χρόνος για ξεκούραση, χόμπι ή ακόμα και δραστηριότητες που προσφέρουν ευεξία συμβάλλει στη διατήρηση της ψυχικής ισορροπίας και ενισχύει έτσι και τη σχέση. Τέλος, οι σημαντικές αποφάσεις καλό είναι να λαμβάνονται από κοινού, ώστε και οι δύο σύντροφοι να αισθάνονται ότι η γνώμη τους ακούγεται αλλά και λαμβάνεται υπόψη. Τέλος, η θέσπιση των υγιών ορίων δεν απομακρύνει τους ανθρώπους, αλλά αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία δυνατών αλλά και σταθερών σχέσεων.

Πάντα αγαπημένα να είναι στην Black Box. I don't know anybody else. Ελπίζω πάντα να περνάτε όμορφα. 9 μετά τις 12 το Song Kiss. Τετάρτη 3 του Ιουνίου. Και πάμε.

The Door με τον Teddy Swims, ενώ λίγο πριν οι Black Box μας θύμισαν το I Don't Know Anybody Else και όλα αυτά στα 15 λεπτά και μετά τις 12 εδώ στον Keys, την παρέα της Τετάρτης 3 του Ιούνιου. Ελπίζω ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να καλωσορίσω τους φίλους και τις φίλες που έστω και αυτήν την ώρα συντονίστηκαν στον Keys. Είμαι ο Μάνος Φωγιοργάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Πάμε τώρα να ασχοληθούμε με έναν όρο τον οποίο δεν τον ήξερα, τώρα τον μαθαίνω και θα ήθελα έτσι να το μοιραστώ για να συνεχίσουμε έτσι τα νέα της ημέρας. Θα μιλήσουμε για τη λεγόμενη μοναξιά των διακοπών, η οποία γίνεται όλο και πιο έντονη σε περιόδους των αργιών αλλά και των τριήμερων, των καλοκαιρινών τριήμερων ειδικά, όταν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γεμίζουν με εικόνες από ανθρώπους που ταξιδεύουν, με παρέες που περνάνε πολύ πολύ όμορφα, αλλά με αυτόν τον τρόπο ενισχύουν το αίσθημα της απομόνωσης σε όσους μένουν μόνοι ή μόνες, ειδικά το καλοκαίρι, και σε εξορμήσεις με την παρέα και τους φίλους. Οι ειδικοί τώρα τονίζουν ότι η σύγκριση της καθημερινότητας με τις επιλεγμένες στιγμές των άλλων ανθρώπων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να επιδεινώσει το συνέστημα της μοναξιάς, γι' αυτό και προτείνεται η αποστασιοποίηση ή ένα προσωρινό detox, μια αποτοξίνωση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η περίοδος αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί ως ευκαιρία για ξεκούραση, αυτοφροντίδα, αλλά και δραστηριότητες που προσφέρουν ικανοποίηση χωρίς όμως την πίεση της συμμετοχής στα social media. Σημαντικό τώρα ρόλο έχει και η πρωτοβουλία για επικοινωνία με άλλους ανθρώπους, καθώς ένα απλό μήνυμα μπορεί να σπάσει τον κύκλο της απομόνωσης και να ενισχύσει την κοινωνική σύνδεση. Τέλος, για να κλείσουμε αυτή την είδηση, η ενασχόληση με δραστηριότητες εκτός σπιτιού, αφενός, και η καλλιέργεια θετικών σκέψεων αφετέρου, συμβάλλουν στη διαχείριση αυτού του συναισθήματος της μοναξιάς και της απομόνωσης, υπενθυμίζοντας έτσι ότι η μοναξιά δεν είναι παροδική και βέβαια δεν καθορίζει την προσωπική αξία του ατόμου που τη βιώνει.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamo Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamo Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.

Εδώ είμαστε στον Kiss, 36 μετά τις 12 στο τελευταίο ενιαίο, στην παρέα λίγο πριν ήρθε το Illusion, η Dua Lipa καλύτερα με το Illusion και τώρα Gutierre με τον Kimbra, Somebody That I Used To Know. Σε περιπέτειες μπαίνει έτσι για να πιάσουμε το μουσικό παλμό της ημέρας, η Sabrina Carpenter. Γιατί πολύ απλά κατέθεσε περιοριστικά μέτρα σε βάρος άνδρα που σύμφωνα με την καταγγελία της την παρακολουθούσε και επιχειρούσε επανειλημμένα να εισέλθει στο σπίτι της στο Λος Άντζελες. Όπως προκύπτει από τα δικαστικά έγγραφα, ο 31 ετών δράστης φέρεται να προσέγγισε την κατοικία της τουλάχιστον τρεις φορές, με την τραγουδίστρια να υποστηρίζει ότι η συμπεριφορά του είχε ξεκινήσει εβδομάδες νωρίτερα και εξελισσόταν κλιμακωτά, προκαλώντας την έντονη ανησυχία αλλά και τη συναισθηματική επιβάρυνση. Έχουμε στους τάξεις μας ένα stalker. Σύμφωνα με την ίδια, ο άντρας επιχείρησε να παραβιάσει την είσοδο της κατοικίας της, ενώ αγνόησε τις προσπάθειες της ασφάλειας και των αρχών να τον απομακρύνουν, επιστρέφοντας στο χώρο ακόμα και μετά από προηγούμενες παρεμβάσεις της αστυνομίας. Κανονική παρακολούθηση ο κύριος. Η Carpenter υποστηρίζει ότι δεν τον γνωρίζει και ότι η συμπεριφορά του συνιστά αιμονική παρακολούθηση, ζητώντας την προστασία τόσο της ίδιας όσο και της οικογένειάς της. Οι αρχές τέλος του Λος Άντζελες διερευνούν την υπόθεση, ενώ έχει προγραμματιστεί ακρόαση για πιθανή μονιμοποίηση των περιοριστικών μέτρων. Τι τραβάνε και αυτές οι φίρμες, τι τραβάνε.

Sweet but Psycho με την Ava Max. Λίγο πριν είναι Sherry Sherry Lady με την Βασιλική. Μας φέρνουν στα 15 περίπου πριν τις 1. Κάτι που σημαίνει πως σε αυτό το σημείο θα δούμε λίγο τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Έχουμε το ντέρμπι των Αιωνίων στο μπάσκετ στις 9 από την ΕΡΤ 2, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Στις 8 για το πρωτάθλημα της Ισπανίας παραμένουμε στο μπάσκετ, Βαλένθια Μπιλμπάο από το Κοσμοτέ Σπορ 4. Ενώ έχουμε το κύπελο Ισπανίας στο μπάσκετ με την αναμέτρηση της Ολύμπια Μιλάνο με την Μπρέσια στις 9 από το Κοσμοτέ Σπορ 8. Ενώ σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο έχουμε φιλικά των εθνών σήμερα και τα δύο παιχνίδια θα ξεκινήσουν στις 10 παρατέταρτο, Λουξεμβούργο-Ιταλία, Nova Sports Prime, και Ολλανδία-Αλγερία από τη συχνότητα του Nova Sports Start.

Αβίτσι, ο ύμνης στο Αβίτσι με το Levels μας φέρνει όλο και πιο κοντά στην ολοκλήρωση και της σημερινής μας παρέας. Οπότε ας δούμε λίγο τα ζώδια για τους κρυούς. Σήμερα η μέρα σε γεμίζει ενέργεια και σε βοηθάει να πάρεις αποφάσεις που ανέβαλες εδώ και αρκετό καιρό. Για τους Ταύρους τώρα, σήμερα θέλεις να κινηθείς με τους δικούς σου ρυθμούς και να αποφύγεις τις περιττές εντάσεις. Για τους Δίδυμους σήμερα φέρνει επικοινωνίες, ενδιαφέρουσες συναντήσεις και μια είδηση που θα σε χαροποιήσει. Για τους Καρκίνους τώρα η μέρα σε κάνει πιο ευαίσθητο και πιο ευαίσθητη, αλλά και πιο πρόθυμο και πρόθυμη να εκφράσεις όσα κρατούσες μέσα σου. Σήμερα κερδίζεις τις εντυπώσεις εύκολα και μια θετική εξέλιξη ανεβάζει τη διάθεσή σου. Τα ακούσατε, λιονταράκια. Για τους Παρθένους, μια μικρή αλλαγή στην καθημερινότητά σου σήμερα μπορεί να αποδειχτεί πολύ πιο χρήσιμη από ό,τι περίμενες. Για τους Ζυγούς, τώρα η μέρα σε βοηθάει να βάλεις τις όποιες προτεραιότητες και να ξεκαθαρίσεις τι πραγματικά θέλεις. Για τους Σκορπιούς, το ένστικτό σου είναι ο καλύτερος σύμβουλος και δεν πρόκειται ποτέ μα ποτέ να σε προδώσει. Για τους Τοξότες, η μέρα φέρνει αυθορμητισμό, μετακινήσεις, αλλά και μια ευκαιρία που θα σε βγάλει από τη ρουτίνα. Για τους εγώκερους τώρα, σήμερα οργανώνεις καλύτερα τις υποχρεώσεις σου και νιώθεις ότι όλα τελικά αρχίζουν και παίρνουν το δρόμο τους. Για τους Υδροχόους, μια νέα γνωριμία ή ακόμα και μια ενδιαφέρουσα πρόταση σήμερα μπορεί να σου ανοίξει νέους δρόμους, οπότε αρπάξτε την. Και τέλος, για τα Ψαράκια, η μέρα σε βοηθάει να αφήσεις πίσω τα άγχη και να δώσεις περισσότερο χώρο σε όσα σε κάνουν χαρούμενο και πιο χαρούμενη. Αυτά από μένα σήμερα, κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ θερμά που ήσασταν στον Kiss. Ελπίζω ότι περάσατε όμορφα. Είμαι ο Μάνος Ιβογιοργάκης. Ήμασταν μαζί από τις 10 μέχρι τώρα. Ο Θεοδόρης Σαραντόπουλος θα αναλάβει τα νέα στη μία. Ο Γιώργος Λάζαρος έρχεται στην παρέα στις 3 και στις 6 το απόγευμα. Ο Αργύρης Μητσέλης με το αγαπημένο πλέον σε πάρα πολλούς από εσάς, DJ Mix. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους και σε όλες. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Χαρείτε τον ήλιο, χαρείτε τη θάλασσα, προσέχετε και πάντοτε να σκέπτεστε θετικά και όλα θα πάρουν το δρόμο τους. Αυτά για σήμερα, να είστε καλά. Εδώ πάλι θα είμαστε αύριο, όπως πάντα, λίγο μετά τις 10 το πρωί.

0: και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Azalea Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Azalea Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721090010.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μην το χάσεις.
4: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
5: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
4: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
5: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
6: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721063.
2: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού

Τηλέφωνο 2721-069-444 και 66-055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κτέο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: every Sunday evening, Koa exclusive events. Touch me in the morning. Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
2: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
3: Το Playmobil Odyssey Event έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Στις 13 και 14 Ιουνίου, το Playmobil Kids Play Park μεταμορφώνεται σε ένα μυθικό κόσμο γεμάτο δράση, παιχνίδι και περιπέτεια, εμπνευσμένη από την Οδύσσεια. Φτιάξε τη δική σου ασπίδα του Οδυσσέα. Κατασκεύασε το καράβι του μέσα από Creative Origami Workshops. Ανακάλυψε μυθικούς κόσμους με Imaginative Clay Play και δοκίμασε τις ικανότητές σου στο interactive παιχνίδι I Am The Cyclops. Μασκότ εμφανίσεις, face painting και live kids DJ sets γεμίζουν την Αβαρίνο Αγκόρα με μουσική, φαντασία και family fun όλο το διήμερο. Ένα μοναδικό open air family event γεμάτο διαδραστικές εμπειρίες και μυθικές περιπέτειες για όλη την οικογένεια. Playmobil Odyssey Event. Σάββατο 13 Ιουνίου 4 με 8 και Κυριακή 14 Ιουνίου 11 με 4 στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
0: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
4: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
0: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss, είναι 35 λεπτά μετά τη μία. Στο μικρόφωνο είναι ο Θόδωρης Σαραντόπουλος. Adele, Set Fire on the Rain. Σε ένα Afro House remix. Σε λίγο θα πάμε να δούμε τι καιρό θα έχουμε αυτή την εβδομάδα και το Σαββατοκύριακο που ανεβαίνει αρκετά η θερμοκρασία. Να δούμε αν υπάρχει κάποια ανατροπή σε ό,τι φορά τις καιρικές συνθήκες. Τον Ιούνιο μας έχουμε συνηθίσει σε τέτοιες ανατροπές, τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια. Και πολλά άλλα έρχονται εδώ στον Kiss, μην φύγετε.

Λοιπόν, πριν πάμε στο καιρό, πέθανε σε ηλικία 94 ετών ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος, ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ηθοποιούς του θεάτρου, του κινηματογράφου και των ελληνικών σίριαλ στην Ελλάδα. Ο ηθοποιός γεννήθηκε στα Ολύμπια, κοντά στην αρχαία Ολυμπία, με καταγωγή από την Κορτινία και μεγάλωσε στα Ταμπούρια και την αρχαία Ολυμπία. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κουν. Για πολλά χρόνια υπήρξε και ο ίδιος δάσκαλος υποκριτικής. Ξεκίνησε να παίζει σε παραστάσεις μεγάλων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων υπό την καθοδήγηση του Κάρολου Κουν. Μετά τον Κουν, η θεατρική του πορεία συνεχίστηκε με συνεργασίες με τον Δημήτρη Μιράτ και το Θέατρο Μουσούρι. Τώρα, τι να πρωτοποιείς για αυτόν τον τεράστιο ηθοποιό και την τεράστια προσωπικότητα, όπως σας είπα, του ελληνικού κινηματογράφου, του θεάτρου, αλλά και σε πολλά ελληνικά σύριαλ εποχής.

Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. (Κι) 29 με 30 βαθμοί Κελσίου σήμερα, 22 το βράδυ. Αύριο η θερμοκρασία θα κοιμαρθεί στα ίδια επίπεδα, ίσως πέσει 1-2 βαθμούς. 27 με 28 από ό,τι βλέπω εδώ. Την Παρασκευή 31 με 32 βαθμοί Κελσίου. Και το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 32 το Σάββατο και 33 με 34 βαθμούς την Κυριακή. Ενώ τη Δευτέρα αναμένεται να ανεβεί και πάνω από τους 34. Αυτά σε ό,τι φορά τον καιρό. Έχουμε περάσει για τα καλά στο καλοκαίρι. Θα έχουμε και αυτή την άρρη συννεφιά, βέβαια. Άρρη συννεφιά. Η οποία δεν μας ενοχλεί και ιδιαίτερα. Σαντάνα Μαρία σε ένα Casa Mata Afro House Remix. Εδώ στον Kiss.

έτσι, house, melody house, εδώ στον Kiss. Και σε λίγο έρχονται οι Ice House και το Hey Little Girl.

Αυτό το σκάνδαλο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ παίρνει μεγάλες διαστάσεις. 53 συλλήψεις μέσα σε 9 ημέρες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Έβγαζαν επιδοτήσεις ακόμα και για ανθρώπους που δεν ζούσαν, είχαν φύγει από τη ζωή. Πάμε στο θέμα όμως το οποίο βρίσκεται πολύ ψηλά στην επικαιρότητα και σήμερα και αφορά την Καλαμάτα. Ασύλληπτο, σύμφωνα με το θάρρος, ασύλληπτο για ένα φυσιολογικό άνθρωπο είναι τα όσα περιγράφει στην ιατροδικαστική του έκθεση ο κύριος Νίκος Κοτακίδης για τα πλήγματα που δέχθηκε σε κάθε σημείο του σώματός της η 39χρονη Βασιλική από τα δίστακτα χέρια του 49χρονου συζύγου της. Τα ξημερώματα της Δευτέρας στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Βασιλίσσης Όλγα στο κέντρο της Καλαμάτας. Το ίδιο βράδυ του εγκλήματος ο ιατροδικαστής εκεί στο πάτωμα της κρεβατοκάμαρας που άφησε την τελευταία της πνοή, κουλουριασμένη σαν έμβριο η 39χρονη, προσπαθώντας να προφυλαχθεί από το θανάσιμα πλήγματα, δεν μπόρεσε να μετρήσει τις αμέτρητες μαχαιριές που είχε δεχθεί η γυναίκα. Χθες όμως, κατά την νεκροψία νεκροτομή, μέτρησε 45 μαχαιριές και κοψίματα. Τρεις από αυτές ήταν και θανατηφόρες, δύο στον θώρακα και μία στην πλάτη.

Χθες ο 49χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για όπλα, και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο στον ανακριτή. Τα πιο τραγικά πρόσωπα της ιστορίας, τα δύο κορίτσια της οικογένειας 10 και 6 ετών, έχουν υποβληθεί σε πλήρη ιατρικό έλεγχο στο νοσοκομείο, καθώς υπήρξε ανησυχία για τον αδικαιολόγητο βαθύ ύπνο στο οποίο βρισκόταν και τα δύο κορίτσια εκείνο το βράδυ, με συνέπεια να μην αντιληφθούν το παραμικρό όταν μια ολόκληρη γειτονιά είχε σηκωθεί στο πόδι. Την ανησυχία αυτή ενίσχυσε και η έβρεση από τους αστυνομικούς στο διαμέρισμα καρτελών με 30 ρυμνιστικά χάπια.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φολιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
3: Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PSARIS. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
3: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
2: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
3: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
2: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
3: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
2: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
3: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
2: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
0: Το εστιατόριο Ακτίνοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτίνοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτίνοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτίνοκ. Reservation 2 7 21 0 23 860.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον Case, είναι ακριβώς 3 λεπτά μετά τις 2. Αυτή είναι η Money You Will Never Know. Με διέκοψαν πριν οι διαφημίσεις ό,τι αφορά το έγκλημα, τη γυναικοκτονία. Σύμφωνα με το θάρρος και την αστυνομική ρεπόρτερ τη Βίκη Βετουλάκη, η παθολογική ζήλια οδήγησε τον 41χρονο στο να δολοφονήσει με αυτόν τον άγριο τρόπο την άτυχη 39χρονη.

Είναι κάποια μουσικά θέματα τα οποία δεν τα διακόπτεις, όπως κάνω εγώ τώρα δηλαδή, έστω για λίγα δευτερόλεπτα. In My Life. Ένα classic mix εδώ στον Kiss, 9 λεπτά μετά τις 2.

Λοιπόν, επιστρέφουμε πάλι στο θέμα που καίει, θα έλεγα εγώ. Στη συγκλονιστική εξομολόγηση ότι είχαμε κάνει ένα σχέδιο μαζί για το πώς θα ξεφύγει, αλλά δεν πρόλαβα, προχώρησε η αδελφή της 39χρονης Βασιλικής που δολοφονήθηκε από τον

Τον τελευταίο καιρό, λέει, η αδερφή της της έλεγε ότι κάθε μέρα άσε με να φύγω με τα παιδιά και δεν θέλω κάτι άλλο, έλεγε στον ζητούσε από τον άντρα της μάλλον. Αλλιώς τους είχα ζήσει όλα αυτά τα χρόνια, με το παιδί το μεγαλώσαμε σχεδόν μαζί, όταν εμένα και εγώ στην Καλαμάτα, όταν ζούσε και η αδερφή της στην Καλαμάτα, πρόσθεσε αδελφή της. Ενώ για τα δύο παιδιά του ζευγαριού είπε ότι είναι πλέον μαζί μου και κατά κάποιο τρόπο έχουν μάθει τι συνέβη τη Δευτέρα στο σπίτι τους.

με τις παρουσίες των κατηγορουμένων να καταγράφονται μία προς μία, ξεκίνησε σήμερα το πρωί η 8η συνεδρίαση του Τριμελές Εφετείου Ακοργημάτων Λάρισας για τη συνδρομική τραγωδία των Τεμπών, σε μία διαδικασία που εξελίσσεται υπό το βλέμμα συγγενών, θυμάτων, επιζώντων και δεκάδων συνηγόρων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σημερινή συνεδρίαση επικεντρώνεται στις τοποθετήσεις επί της εισαγγελικής πρότασης που αφορά στις παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας, ένα ζήτημα που βρίσκεται στο επίκεντρο της δικαστικής αντιπαράθεσης των τελευταίων ημερών. Στο βήμα αναμένεται να τοποθετηθούν εκπρόσωποι δικηγορικών συλλόγων από όλη τη χώρα, αλλά και οι δικηγόροι των οικογενειών των θυμάτων. Την ανάγκη επιτάχυνσης της διαδικασίας έθεσε εκ νέου ο Χρήστος Βλάχος, πατέρας του Βάιο Βλάχου, που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία, γνωστοποιώντας ότι κατατέθηκε αίτημα για αύξηση των δικασίμων. Όπως τόνισε, βασικός λόγος είναι το γεγονός ότι το Φεβρουάριο του 2031 επέρχεται παραγραφή για τα πλημελήματα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Είναι πολύ σοβαρό αυτό.

Αυτό το τραγούδι ήταν τον Jefferson Airplane, Somebody to Love, στην σύγχρονη εκδοχή του όμως, όπως θα το ακούσετε φέτος το καλοκαίρι στα μεγάλα κλαμπ της χώρας.

0: Είσαι FM 89. 90's to now.
1: Πάμε, γυρίζουμε αρκετά χρόνια πίσω, στη δεκαετία του 80, το 1987, όταν η Jennifer Rush ερμηνεύει I Come Undone. Και με αυτό το τραγούδι πάμε σε διαφημιστικό break και

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον Kiss. Έφτασε η ώρα για την έναρξη των τελικών της Greek Basket League, του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό στις 9 σήμερα το βράδυ. Ζωντανό το παιχνίδι αυτό από την ΕΡΤ 2 στο ΣΕΦ για το Game 1. Κατάμεστο θα είναι το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το πρώτο και τον τρίτο τελικό του στοίχημαν Greek Basket League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ο Κόρι Τζόσεφ δηλώθηκε στην οχτάδα των ξένων του Ολυμπιακού, με τον Μόντε Μόρες να είναι τελικά εκείνος που μένει εκτός. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας επιβεβαίωσε πως ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν θα αγωνιστεί στο πρώτο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Προστατευτικό Plexiglas έχει τοποθετηθεί στον πάγκο του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ. Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε αλλαγή στην οκτάδα των ξένων ενώπιση των τελικών με τον Κένεθ Φαρίντ να παίρνει τη θέση του Μάριους Γκριγκόνης. Επιπλέον οι πράσινοι έκαναν την τελευταία τους προπόνηση χθες ενώπιση του πρώτου τελικού και ο Σλούκας και ο Ρογκαβόπλος δεν συμμετείχαν στο κανονικό πρόγραμμα. Κοντινή γιορτή, όπως λένε. Σε λίγες ώρες θα γνωρίζουμε ποιοι παίκτες θα αγωνιστούν, κυρίως από τον Παναθηναϊκό, από τον Ολυμπιακό. Ήδη γνωρίζουμε.
1: Kiss FM 89. Night to Now.

0: number one de Destiny Bow, ¿ok? Puerto
1: Rico. Αυτός είναι ο Bad Bunny. Εδώ στον Kiss, 41 λεπτά μετά τις 2, στο μικρόφωνο είναι πάντα ο Θοδωρής Σαραντόπουλος, κοντά σας μέχρι τις 3, για λίγα λεπτά ακόμη δηλαδή. Έρχεται σε λίγο η Peggy Goo και το Dance.

Λοιπόν, πάμε λίγο στο NBA. Ο Στεφ Κάρι, ένας από τους μεγαλύτερους καλαθοσφαιριστές όλων των εποχών. Εκτός από τεράστιος παίχτης και κορυφαίος σουτέρ της ιστορίας, είναι εκ των πρωταγωνιστών και στο εμπορικό κομμάτι και στις αγορές του πλανήτη. Την Τρίτη έγινε γνωστό, χθες δηλαδή, πως ο θρύλος των Warriors υπέγραψε ένα μεγάλο συμβόλαιο με κινέζικη εταιρεία. Σύμφωνα με τον Σαμ Σαράνια, ο στάρ των Golden State Warriors υπέγραψε συμβόλαιο χορηγίας παπουτσιών με την κινέζικη εταιρεία Li Ning, με τη συμφωνία να είναι για 10 έτη. Το ποσό που θα πάρει, κρατηθείτε, $400 εκατομμύρια. Kiss 90's for now. Ο Στεφ Κάρι είχε το μεταξύ και αντίστοιχες προσφορές για να επιλέξει, όμως τελικά αποφάσισε να υπογράψει με την Li Ning.

0: Λοιπόν, μένουμε λίγο στην αθλητική ενημέρωση. Στα περίεργα που μπορούμε να ανακαλύψουμε αυτές τις μέρες, αφού όλα τα πρωταθλήματα έχουν σχεδόν τελειώσει. Το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ, περιμένουμε τώρα για να έχουμε έντονη αθλητική δραστηριότητα. Αλλά σε κλάματα ξέσπασαν οι παίχτριες της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου από την Βόρειο Κορέα, Νι Ιου Γιάνγκ Women's Football Club, όταν συνάντησαν τον Κιμ Γιόνγκ Ουν, τον πρόεδρο της χώρας, με την κατάκτηση του ασιατικού Champions League γυναικών σε τουρνά που διεξήχθη στη Νότια Κορέα. Όπως σημειώνει μάλιστα το CNN, η εικόνα είναι εκ το διαμέτρου αντίθετη από αυτή των αθλητριών όταν σήκωσαν το τρόπαιο αφού κέρδισαν την ιαπωνική Tokyo Verda Μπελέζα με 1-0 στο τελικό. Στο βίντεο που μπορείτε να το βρείτε και στα... και στο διαδίκτυο, φαίνονται οι ποδοσφαιρίστριες να ξεσπούν σε κλάματα δίνοντας το χέρι τους στον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, ενώ συνέχεια άρχισαν να χοροπηδούν γύρω του σε μια στιγμή έκστασης από τη χαρά τους για την συνάντηση με τον Κιμ Γιόνγκ Ουν. Μπορεί λοιπόν η κατάκτηση του τίτλου να τις έκανε εθνικές ηρωίδες για τη Βόρεια Κορέα, αλλά ήταν η συνάντηση με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας τους που τους έφερε δάκρυα στα μάτια, σχολιάζει το αμερικανικό δίκτυο.
1: Kiss FM 89. 90's to now.

Λοιπόν, πάμε και σε κάτι άλλο. Αρκετά ενδιαφέρον. Μια από τις πιο εμβληματικές φανέλες στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, εκείνη που φόρεσε ο Πελέ στο τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου το 1958, πρόκειται να δημοπρατηθεί από τον Νίκο Σότμπις. Η μπλε φανέλα με το νούμερο 10 που συνδέεται με την πρώτη κατάκτηση Μουντιάλ της Βραζιλίας και την ανάδειξη του νεαρού τότε Πελέ σε παγκόσμιο αστέρα, εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει σε αξία τα 6 εκατομμύρια δολάρια. Ο Πελέ ήταν μόλις 17 ετών όταν αγωνίστηκε στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου του 1958 απέναντι στην οικοδέσποινα Σουηδία στο στάδιο Ρασούντα έξω από την Στοκχόλμη. Η Βραζιλία επικράτησε 5-2 και κατέκτησε το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο της ιστορίας της, εγκαινιάζοντας μια πορεία που την οδήγησε συνολικά σε 5 παγκόσμιους τίτλους. Να πούμε ότι και φέτος στο παγκόσμιο του Καναδά, στο Μουντιάλ του Καναδά, είναι ένα από τα φαβορί, μαζί με την Ισπανία και την Αργεντινή, σύμφωνα με τους bookmakers.

Νομίζω ότι και αυτό το σάμπα σε ένα extended mix ταιριάζει και με την είδηση που σας έδωσα για τον ίσως μεγαλύτερο, για πολλούς μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, τον Πελέ, τον Βραζιλιάνο Πελέ. Αν έχετε Netflix, υπάρχει και μια σειρά η οποία αναφέρεται αποκλειστικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1970. Όπου ο Πελέ εννοείται ότι έπαιξε σε αυτό το παγκόσμιο και το πήραν οι Βραζιλιάνοι. Ήταν ήδη αστέρας. Το παρακολουθώ με ενδιαφέρον. Είναι μια βραζιλιάνικη παραγωγή, υπερπαραγωγή θα έλεγα, με επίκεντρο τον Πελέ αλλά και τους συμπαίκτες του και, και τους δύο προπονητές. Ο ένας που ανέλαβε στην αρχή και απολύθηκε από το καθεστώς τότε της Βραζιλίας, και ο επόμενος ο οποίος έγραψε ιστορία, ο Σαντ Γκάλδο. Στο Netflix θα το βρείτε το σύριαλ αυτό. Τώρα δεν θυμάμαι και τον τίτλο.

Λοιπόν, κάπου εδώ θα σε αποχαιρετήσω. Ο χρόνος μου έφτασε στο τέλος. Εμείς θα ξαναπούμε πάλι αύριο λίγα λεπτά μετά τη μία. Σε λίγο έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος ζωντανά εδώ στον Kiss έως στις 6 το απόγευμα. Στις 6 Afro House DJ Mix με τον Αργύρη Μιτσέλη. Κάθε πρωί breakfast show από τον Kiss 92,9 και στις 10 ο Μανώλης Φοϊρογάκης. Το μικρόφωνο του Kiss για τις 2 ώρες που προηγήθηκαν ήταν ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Θα περάσετε ένα ευχαριστώ απόγευμα. Ευχαριστώ ειλικρινά που με ακούσατε και σήμερα.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Money Boats. Telephone number 6936-849335.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Peacock Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Τετάρτη 3 Ιουνίου στον 92,9 και τώρα θα αποκαλύψουμε την απάντηση στην 10η ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show. Για τα 1000 ευρώ το λεπτό, σημειώστε, είναι ροζ. Κίνηση έχει τώρα η Αττική Οδός στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Γέρακα έως Μαρούση. Κίνηση έχει και το κέντρο όπως και η Ποσειδόνος. Συνεχίζουμε με τον Enrique Iglesias και τον Bailando. Σε λίγο έρχεται και ο Bruno Mars εδώ στον 92,9 Kiss.

0: Καλοκαίρι στον 92,9 εκεί. Ήρθε η ώρα να ξεκλειδώσετε τα κινητά. Θα παίξετε τώρα για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο πίτσες Bianca Philadelphia και ένα Choco Crunch. Ανοίξτε λοιπόν το Viber και στείλτε μας μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Τα λέω ξανά. Viber, μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας. Αποστολή στο 6942-929-929. Ο διαγωνισμός είναι μόνο για κατοίκους Αττικής. Σήμερα θα κερδίσει ο 16ος ή 16ης. Σε λίγο θα ακούσουμε την Τζοάν, θα ακούσουμε και τον Έρωσα Ματσότη. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
2: Το πρόγραμμα αποφύτων.
3: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
2: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
4: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
5: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι. Ξύδι γεύσεων. Καθημερινά διαφορετικά πιάτα ημέρας φτιαγμένα με φρέσκα τόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
6: Goa Beats Bar. Χρυσή ακτή.

every Sunday evening, Choir exclusive events. Touch me in the morning. Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
0: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
2: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT, δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
4: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.

19 πριν τις 4 Τρίτη στον 92,9 Kiss που θα στείλει έναν τυχερό ή μια τυχερή μαζί με όποιον θέλει σε συνεργασία με το Versus Travel που είναι ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, τριήμερο στη Λισαβόνα. Και όχι απλό τριήμερο, αλλά με εισιτήρια για τη συναυλία του Weekend. Γι' αυτό διεκδικήστε όλο το πακέτο στο kiss929.gr. Είναι ακόμα ένα Kiss World Concert. Τον Weekend εμείς θα τον ακούσουμε μετά τη Maggie Riley που ακούμε τώρα και μετά τους Ρίμον στον 92,9 Kiss.

0: άνοιξε την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
0: Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: 1000 ευρώ το λεπτό.
5: Ποιο ζωγράφισε το μυστικό δείπνο?
6: Ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι.
5: Έχεις κερδίσει, το έχεις καταλάβει, είσαι η δέκατη νικήτρια! Ποιες ερωτήσεις είχες από χθες?
6: Είχα το Ντα Βίντσι, το Μυρμίγκι, τα νούμερα 6, Ηνωμένο Βασίλειο, Κινέζικη 81, Γαλλία, τα είχα όλα.
5: Με δουλεύεις, ε!
7: Αυτά συμβαίνουν όταν ακούς Kiss. Κερδίζεις 1000 ευρώ. Είμαι η Κατερίνα. Ευχαριστώ πολύ τον Kiss. Είστε φοβεροί.
4: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
8: 29 θα δείξει αύριο το θερμόμετρο που θα φτάσει τους 35 την Κυριακή, άρα νομίζω ότι είναι απαραίτητη μια βόλτα σε παραλία. Η ώρα τώρα είναι 4:01, ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Έρχονται επιτυχίες 90s to now από Ιντιλά, από Γκάλα, Σλιμάν και Kylie Minogue. Σε λίγο θα μάθετε ακόμα μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος.

0: ευρώ το λεπτό.
1: Και σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου ακούμε 92,9. Τώρα θα μάθετε την απάντηση στην πρώτη ερώτηση που θα γίνει αύριο το πρωί στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι 4. Πατήστε το φίλτρο 1-1 και κάντε την παραγγελία σας. Θα παραλάβετε τα διπλά μόνο στο eFood μέχρι τις 28 του μήνα. Τώρα εμείς θα ακούσουμε τον Teddy Swims. Σε λίγο θα ακούσουμε και τη Lana Del Rey στον 92,9.

0: Summertime Sadness. Ευτυχώς δεν έχουμε. 3 του μήνα στο 92,9 και πριν λίγες ημέρες στο νέο κτίριο της Στέγης, ο Nasis Ready άνοιξε μια έκθεση που δεν χάνεται. Είναι η Tilda Swinton Ongoing, που είναι αφιερωμένη στο έργο της μεγάλης ηθοποιού και τη σχέση της με 8 στενούς καλλιτέχνες.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petravi Restaurant.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 21 0 62 3 20. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
4: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
5: Άσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27 21 0 90 010.
6: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
7: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
6: Τριγκυλίδας Travel.
7: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
6: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
7: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
6: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
6: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
7: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
6: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 90 900
7: ή στο www.triggilidas.gr.
6: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
8: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μην το χάσεις.
9: Το Playmobil Odyssey Event έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Στις 13 και 14 Ιουνίου, το Playmobil Kids Play Park μεταμορφώνεται σε ένα μυθικό κόσμο γεμάτο δράση, παιχνίδι και περιπέτεια. Εμπνευσμένη από την Οδύσσια. Φτιάξε τη δική σου ασπίδα του Οδυσσέα. Κατασκεύασε το καράβι του μέσα από Creative Origami Workshops. Ανακάλυψε μυθικούς κόσμους με Imaginative Clay Play και δοκίμασε τις ικανότητές σου στο interactive παιχνίδι I Am The Cyclops. Μασκότ εμφανίσεις, face painting και live kids DJ sets γεμίζουν την Αβαρίνο Αγκόρα με μουσική, φαντασία και family fun όλο το διήμερο. Ένα μοναδικό open air family event γεμάτο διαδραστικές εμπειρίες και μυθικές περιπέτειες για όλη την οικογένεια. Playmobil Odyssey Event. Σάββατο 13 Ιουνίου 4 με 8 και Κυριακή 14 Ιουνίου 11 με 4 στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
10: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

πελάτες. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Τετάρτη στον 92,9 Κις και ανοίγει σήμερα για έναν μήνα μόνο το ηρώδιο που θα φιλοξενήσει εκδηλώσεις πριν κλείσει για εργασίες που θα διαρκέσουν μερικά χρόνια. Για το πρόγραμμα λοιπόν και για εισιτήρια σας μπείτε στο more.com. Τώρα ακούμε τον Somber εμείς. Σε λίγο έρχεται και η Britney Spears στον 92,9 Κις.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σβέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και η εξειδικευμένη σύμβουλή μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google

0: every Sunday evening, Choir exclusive events. Touch me in the morning. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradzi Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρον έως την Καλαμάτα. Οι Money Boats με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35, Facebook, Instagram, Money Boats, site moneyboats.gr.
1: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
2: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
1: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
2: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
1: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
2: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
1: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
2: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 20 000.
1: Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις.

0: διαστάσεις στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on KISS FM.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
4: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 2725 041 232 και 6945 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Hello and welcome στα 7.30-8 λεπτά μετά τις 6. Είμαστε και πάλι μαζί και πάλι εδώ. DJ Mix, live and direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας σήμερα Τετάρτη στο κέντρο της εβδομάδας, 3 Ιουνίου του 2026. Πώς δεν κάνετε? Πολύ καλά, όλα καλά. Θα περιμένω έτσι κι αλλιώς τα νέα σας με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο, μέχρι το τέλος, μέχρι τις 8. Τα προσωπικά μου social media όλα στο website djmix.gr, αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Και εναλλακτικά υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Ό,τι σας βολεύει, κανένα πρόβλημα. Θα σας περιμένω εγώ. Το κινητό είναι πλάι μου και χτυπάει ανά πάσα στιγμή. Και σήμερα κλασικά σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλίνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση, το θυμίζω, το τονίζω, djmix.gr, το website αλλά και το app που σας έλεγα και πριν. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor φαγή.gr και επιχειρήσεις Alley Dog, Pizza Fun, Spice, Snacks and Coffee και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Ξεκινήσαμε δυνατά με δύο επιτυχίες back to back. Αυτό που ακούτε είναι το Acido από Enhim. Ενώ στο ξεκίνημα στην κορυφή της ώρας, Lelele από Bob Sinclair, Africanist και Arcadian. Το επόμενο έρχεται για να μπει αρκετά δυνατά, για να μας φτιάξει το κέφι, να μας ανεβάσει.

έρχεται για να μείνει σιγά σιγά για τα επόμενα 2-3 λεπτά. Και είναι ένα τραγούδι που φοριέται ήδη και θα φορεθεί τις επόμενες ημέρες ακόμη περισσότερο.

στα 17-17,5 λεπτά μετά τις 6. Πάτε στο πρώτο ημίωρο, DJ Mix, live and direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας, Τετάρτη στο κέντρο της εβδομάδας, 3 Ιουνίου του 2026. Δύο επιτυχίες back to back, μία πραγματικά καλύτερα από την άλλη. Αυτό που ακούτε τώρα, το Bare Earth από Summers και το άλλο το Bailando από Μασιανέλο και Πέτριο. Μας οδήγησαν ως εδώ. Να πω καλησπέρα στον Δημήτρη που το προηγούμενο ειδικά του άρεσε πάρα πολύ. Μιλάω για τον Bailando. Ο Δημήτρης που ακούει από Καλαμάτα τους χαιρετισμούς μας εκεί, Δημήτρη. Την καλησπέρα στην Αγγελική που ακούει από το Λιξούρι της Κεφαλονιάς. Μένω στην Κεφαλονιά και στέλνω χαιρετισμούς και στην Άννα που στέλνει από το Αργοστόλι. Να πω μια καλησπέρα στη Σοφία που ακούει από Μυτιλίνη. Μην μου γράφεις τέτοια γιατί αρχίζω και κινίζω και δεν μπορώ, έχει και θερμοκρασία υψηλή τώρα στις τελευταίες ώρες. Αστειεύομαι. Σε έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα εκτός από πολύ μουσική και άφροχάους ρυθμούς ως επί το πλήστο. Θα σας πω λιγάκι πιο κάτω για το τι ακριβώς δεν φαντάζεστε τι μπορεί να ξεχάσει κάποιος ένα ταξί. Ναι, να σου πω για παράδειγμα από μασέλες μέχρι ζωντανά ψάρια. Π.χ. λέω τώρα εγώ. Θα μεταφερθούμε Κύπρο όπου θα σας μιλήσω για ένα πρόβλημα που υπήρχε στην πισίνα κάποιου και τι βρήκαν μέσα εκεί, παιδιά. Τι βρήκαν εκεί κοντά στην πισίνα για να έχει το πρόβλημα. Ας το πω τώρα αργότερα. Επίσης, το κόλπο που λίγοι γνωρίζουν και θα αναφερθώ σε αυτό πιο κάτω κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ρίχνουν παγάκια στη λεκάνη και τραβούν το καζανάκι. Μπορεί να σκεφτεί κανείς που μπορεί να βοηθήσει αυτό. Θα σας δώσω τις απαντήσεις σε λίγο. Στην παρέα μας το φαγή.gr, κλασικά το φαγή.gr με την ευκαιρία να πω δεν είναι μόνο delivery φαγητού, το φαγή.gr έχει και σούπερ μάρκετ, κάβες, φαρμακείο, ακόμη και ανθοπολείο. Ναι, καλά, ακούσες τα λούδια στην κυρία από σένα, πάνε σπίτι της μόνο με ένα κλικ. Και μην ξεχνάτε ότι καθημερινά Δευτέρας Παρασκευή τρέχει ο μεγάλος διαγωνισμός giveaway time από το djmix.gr και την Pizza Fan, την νούμερο 1 αλυσίδα pizza delivery στην Ελλάδα, που αριθμεί περισσότερο από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Τι θα πρέπει να κάνετε για να συμμετέχετε? Απλά τα πράγματα. Ακολουθήστε τη σελίδα στο Facebook και στο Instagram djmix.gr. Στο search θα τις βρείτε και τις δύο. Κάντε follow φυσικά και στο post που θα δείτε giveaway time από το djmix.gr και την Pizza Fan. Κάντε like, tag δύο φίλους σας και σχόλιο για αγαπημένη Bianca Alforno πίτσα σας αρέσει.

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια, ρολόγια, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
0: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Νύχτος Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο. 5-5 μισή λεπτά, μάνα τσεξ και μισή. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μουτσέλης κοντά σας. Τετάρτη 3 Ιουνίου του 2026. Πώς θετικά τα νέα, περιμένουμε κάθε τρόπο για κάθε λόγο.

Want, whatever you like, σας περιμένω έως και τις 8. Να πω μια καλησπέρα και στον Άλεξ και στον Στέφανο, φαντάζομαι παρέα, οι οποίοι θα ήθελαν να στείλουν χαιρετισμού στη Βάσο. Την περιμένουν, φαντάζομαι. Κάπου έχουν κανονίσει για μια έξοδο, δεν καταλάβα. Να περάσετε υπέροχο, ό,τι και να έχετε προγραμματίσει. Να πω μια καλησπέρα και στη Νίκη, η οποία και αυτή ακούει από Καλαμάτα. Να πω μια καλησπέρα στον Κωνσταντίνο από το Ηράκλειο της Κρήτης και μια καλησπέρα στον Βαγγέλη από την Ορεστιάδα. Αυτά είναι τα ονόματα που έχω σημειώσει στο χαρτάκι, αυτό το μαγικό χαρτάκι, όταν μου στέλνετε. Σημειώνω απλά ονόματα και περιοχές. Όσον αφορά την αγωνιστική δράση, σήμερα υπάρχει ενδιαφέρον. Basket League στη χώρα μας και Playoffs, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9, αυτό το παιχνίδι. Με το ποδόσφαιρο δεν υπάρχει κάτι. Αυτό που θα αναφερθώ είναι το Roland Garros στη Γαλλία, σε χωμάτινη επιφάνεια. Το μεγάλο Grand Slam της χρονιάς, όπου βρισκόμαστε ήδη στα πρώιμη τελικά και πάμε για ημιτελικά νωρίς το μεσημέρι για την WTA και το γυναικείο τένις. Καλίνσκα για Σβαλίνσκα, η Πολωνέζα κέρδισε την Ρωσίδα με 2-0 σετ. Το άλλο παιχνίδι και μεγάλη έκπληξη, Σαμπαλένκα Σνάιντερ 1-2, αν και πήρε το πρώτο σετ της Σαμπαλένκα, τα κατάφερε η Σνάιντερ και έκανε την απόλυτη ανατροπή. Δεύτερο σετ 7-5 και το τρίτο με 6-0, παρακαλώ, κατέρευσε η Σαμπαλένκα. Το νούμερο 1 του

3-2 στο δεύτερο. Ενώ σε 9 και τέταρτο υπάρχει μια άλλη ιταλική μάχη ανάμεσα στον Μπερετίνι και τον Αρνάλντι. Και αυτός απευθείας μετάδοση από το Eurosport για τους λάτρεις του τέννις και του Roland Garros σε χωμάτινη επιφάνεια, ένα από τα μεγαλύτερα Grand Slam ιστορικά

Τέλεια το φαγί. Τέλεια, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο πρόγραμμα Φαγί Rewards του φαγί.gr. Κερδίζεις πόντους, κουπόνια και πλούσια δώρα χωρίς κλήρωση. Το φαγητό σε ανταμείβει. Και σας το έχω αποσχεθεί αυτό ότι θα σου μιλούσα για το τι μπορεί να ξεχάσει κανείς ένα ταξί από μασέλες μέχρι ψάρια, ρε παιδιά, ζωντανά. Κι όμως. Ζωντανά ψάρια, μασέλες, εμφυτεύματα και επαγγελματικός εξοπλισμός βρίσκονται στη λίστα με τα πιο αλόκοτα αντικείμενα που τέλος πάντων ξέχασαν οι βιβάτες σε ταξί σύμφωνα με στοιχεία της Uber. Τα πίσω καθίσματα του ταξί κρύβουν συχνά μικρές ιστορίες της καθημερινότητας. Μέσα στη βιασύνη τώρα για τους γρήγορους ρυθμούς της πόλης, δεν είναι λίγοι οι επιβάτες που αφήνουν πίσω προσωπικά αντικείμενα, ορισμένα από τα οποία ξεπερνούν κάθε φαντασία. Με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση 10 ετών λειτουργίας της, η Uber δημοσιοποίησε στοιχεία για τα πιο ασυνήθιστα πολύτιμα και εντυπωσιακά αντικείμενα που ξεχάστηκαν στα οχήματα της πλατφόρμας κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας. Στη λίστα περιλαμβάνονται ευρήματα που δύσκολα συναντά κανείς σε ένα συνηθισμένο δρομολόγιο, από ηλεκτρονικά βραχιολάκια επιτήρησης και επαγγελματικούς κόφτες αλαντικών, μέχρι εμφυτεύματα λεκάνης και ζωντανά ψάρια. Παρά τις ιδιαίτερες αυτές περιπτώσεις, τα κινητά τηλέφωνα εξακολουθούν να καταλαμβάνουν την πρώτη θέση για τους ξεχασιάριδες επιβάτες, αλίμονο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, περισσότερες από 1 εκατομμύριο συσκευές έχουν ξεχαστεί σε οχήματα της Uber από την έναρξη λειτουργίας της μέχρι σήμερα, επιβεβαιώνοντας ότι η αφηρημάδα παραμένει διαχρονικό φαινόμενο. Στις ΗΠΑ τώρα, η Νέα Υόρκη αναδείχθηκε η πόλη με τα περισσότερα ξεχασμένα αντικείμενα, ενώ η 17η Ιουλίου καταγράφηκε ως η ημέρα με τις περισσότερες σχετικές, αν θέλετε, αναφορές κατά τη διάρκεια του έτους. Οι πρόσφατες καταγραφές αποτυπώνουν και τις τάσεις εποχής. Ανάμεσα στα αντικείμενα που βρέθηκαν στα πίσω καθίσματα περιλαμβάνονται συλλεκτικές φιγούρες λαμπούμπου, παπούτσια crocs, εξοπλισμός για pickleball, αλλά και συμπληρώματα διατροφής όπως σκόνες πρωτεΐνης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα αντικείμενα που σχετίζονται με την οδοντιατρική. Ναι. Οδηγοί εντόπισαν από ακριβές πορσελάνες έως πλήρεις τεχνικές οδοντοστοιχίες. Φοβερό. Προσθέτοντας ακόμη ένα κεφάλαιο στη μακρά λίστα των πιο ασυνήθιστων ευρημάτων που εγκαταλείφθηκαν κατά λάθος μέσα σε ένα ταξί. Τέλος να πω, η λίστα αποδεικνύει ότι όσο απρόβλεπτη μπορεί να είναι η καθημερινότητα των επιβατών, άλλο τόσο απρόβλεπτα είναι και τα αντικείμενα που καταλήγουν.

το Σάββατο θα βρίσκομαι από τη 1 μέχρι και τις 9, μέχρι το κλείσιμο δηλαδή. Δύο μέρες back to back, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου, στα DEX και στο DJ Booth του My Market, του νέου ανανεωμένου διόρροφου κτηρίου, στη Μυτιλήνη, στην Ελευθερίου Βενιζέλου 27 συγκεκριμένα.

Feel the beat. It's the ultimate DJ mix. DJ mix. Αργύρης Μητσέλης.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας. Χώρων. Τηλέφωνο 27210-27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PSARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99-098.
4: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μην το χάσεις.
5: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
6: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
5: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
6: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
7: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

8.30 λεπτά μετά τις 7, δεύτερη ώρα. Σωστά συντονισμένη DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα Τετάρτη στο κέντρο της εβδομάδας, 3 Ιουνίου του 2026. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρας Παρασκευή 6 με 8, για τη Μυτιλήνη Σλάμ 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor φαγή.gr και επιχειρήσεις LA Dog, Pizza Fan, Spicy και Σαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο, μέχρι το τέλος, μέχρι τις 8. Τα προσωπικά μου social, όλα στο website και το app.

πριν από τις 7.30. Μαρτίνο Ταβίγια, Μοζάμπο και Μαζ, τα ονόματα που κρύβονται πίσω από αυτό. Λίγο πριν Μωάκι από Ζέρπ και Σοφία Ντζέο, ένα τραγούδι από το πρόσωπο από το μακρινό παρελθόν πλέον, έχουν περάσει τουλάχιστον 3-4 χρόνια. Και ζητήθη, ήταν προγραμματισμένο να παίξει για κάποιον κάποια από εσάς. Εγώ πάντως το έχω κάνει συνήθεια στο DJ Booth. Κάθε μέρα κοιτάζω ότι έχει το deal of the day στο φαγή.gr. Προσφορές που δεν θες να χάσεις.

μιλούσε για κάτι που έλεγα στο ξεκίνημα, ενώ θα μεταφερθούμε στην Κύπρο. Για κάποιον που είχε τέλος πάντων πρόβλημα στην πισίνα του και δεν μπορείτε να φανταστείτε τον λόγο. Ναι, οι τεχνικοί άνοιξαν το skimmer, δηλαδή το φίλτρο επιφανείας της πισίνας, για να το επιθεωρήσουν και ήρθαν αντιμέτωποι με το φίδι. Με ένα φίδι, παιδιά. Αναστάτωση επικράτησε στην Πάφο της Κύπρου όταν η ιδιοκτήτης σπιτιού διαπίστωσε πρόβλημα στη λειτουργία της πισίνας του και κάλεσε εξειδικευμένο συνεργείο συντήρησης. Ο πελάτης ανέφερε στους τεχνικούς ότι από τα στόμια επιστροφής του νερού έγινε αέρας χωρίς να υπάρχει κάποια εμφανής δικαιολογία. Η έρευνα τώρα της εταιρείας για τα αίτια της λειτουργίας οδήγησε σε ένα πρόσμενο έβριμα μέσα στα εξαρτήματα καθαρισμού, καθώς μια τεράστια οχιά είχε εγκλωβιστεί στο σημείο. Και μη χειρότερα. Απίστευτο γεγονός.

Εγώ τουλάχιστον δεν τις μπορώ καθόλου τις οχές. Έχω μια φοβία, αν θέλετε. Θα μου πείτε και ποιος τις μπορεί. Anyway, θα θυμίσω το διαγωνισμό που τρέχει. Και δεν τρέχει μόνο σήμερα, τρέχει καθημερινά.

pizza.gr και την Pizza Fan, παρακαλώ. Ακολουθήστε τη σελίδα djmix.gr στο Facebook και στο Instagram και στα δύο ή και σε ένα από τα δύο κάντε τα εξής.

που σύμπαινε τη σελίδα, like στο post, tag δύο φίλους και την αγαπημένη σας Bianca Alfonso ανάμεσα από 9 γεύσεις. Είμαι σίγουρος σας αρέσουν και οι 9, αλλά την αγαπημένη σας θέλουμε. Και κάποιος ή κάποια από εσάς καθημερινά στις 9 μετά από κλείωση κερδίζει δύο Bianca Alfonso 10 τεμαχίων στη Φιλαδέλφεια.

0: every Sunday evening, Koa exclusive events. Touch me in the morning. Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Money Boats. Telephone number 6936-849335. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987-47-27-55.
1: Το Playmobil Odyssey Event έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Στις 13 και 14 Ιουνίου, το Playmobil Kids Play Park μεταμορφώνεται σε ένα μυθικό κόσμο γεμάτο δράση, παιχνίδι και περιπέτεια, εμπνευσμένη από την Οδύσσια. Φτιάξε τη δική σου ασπίδα του Οδυσσέα. Κατασκεύασε το καράβι του μέσα από Creative Origami Workshops. Ανακάλυψε μυθικούς κόσμους με Imaginative Clay Play και δοκίμασε τις ικανότητές σου στο interactive παιχνίδι I Am The Cyclops. Μασκότ εμφανίσεις, face painting και live kids DJ sets γεμίζουν την Αβαρίνο Αγκόρα με μουσική, φαντασία και family fun όλο το διήμερο. Ένα μοναδικό open air family event γεμάτο διαδραστικές εμπειρίες και μυθικές περιπέτειες για όλη την οικογένεια. Playmobil Odyssey Event. Σάββατο 13 Ιουνίου 4 με 8 και Κυριακή 14 Ιουνίου 11 με 4 στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
0: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
2: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
3: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
2: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
3: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
2: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
3: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
2: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
3: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
2: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
4: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
2: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
4: Τριγκυλίδας Travel.
2: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
4: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
2: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
4: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
4: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
2: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
4: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
2: ή στο www.trigilidas.gr.
4: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
0: Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

μακρινό παρελθόν σε remix από Space Motion. Αυτό που ακούσατε είναι ένα χτύπημα με το χέρι στο μικρόφωνο. Very sorry about that. Να πω μια καλησπέρα στα παιδιά και ειδικά στα κορίτσια που μου γράφουν. Να πω μια καλησπέρα στη Δέσποινα, η οποία ζητάει τραγούδι. Θέλω να πιστεύω ότι θα το προλάβω αυτό.

Το τέλος. Simsalabim EVM και No Shape Without You. Πάμε με αυτό το track. Καλησπέρα και στη Μαρία από Κούι από την Αττική. Εδώ στη Μυτιλήνη από όπου εκπέμπουμε, παραγγέλνουμε στο φαγή.gr, είτε είσαι στο γραφείο, είτε στο σπίτι, είτε στο DJ booth όπως εγώ. Αυτή είναι η πιο γρήγορη επιλογή για παραγγελία. Και σε αυτό το σημείο, πριν σας μιλήσω για αυτό, ίσως είχα προαναγγείλει στο ξεκίνημα για το τι, για ποιο λόγο ρίχνουν παγάκια στη λεκάνη και τραβούν το καζανάκι, θα σας μιλήσω.

πρώτο το πήρε ο Ζέρα Γιασίν 6-4, το δεύτερο 6-4 ο Κομπόλη. Τώρα στο τρίτο σετ κερδίζει για την ώρα με 5-3 αν δεν κάνω λάθος ο Κομπόλη. 5-3 ή 5-4 θυμάμαι. Γίνεται σπουδαία μάχη στο Φελίπ Σατριέ για τους λάτρες του τένις. Και πάμε να ρίξουμε αυτή τη ματιά για τους λόγους που ρίχνουν παγάκια στη λεκάνη και τραβούν και το καζανάκι στο τέλος. Είναι το κόλπο που λίγοι γνωρίζουν. Είναι το viral trip για το μπάνιο. Εντάξει, δεν κάνει θαύματα, αλλά μπορεί να φανεί χρήσιμο στη βασική καθαριότητα. Ακούστε λοιπόν, παίρνετε παγάκια από την κατάψυξη, τα ρίχνετε στη λεκάνη της τουαλέτας, τραβάτε το καζανάκι και κάνεις τον σταυρό σου να μην σε δει κανένα μάτι μέσα στο σπίτι, γιατί δεν θα τους εξηγείς μετά, λέω εγώ τώρα. Κι όμως αυτή η απλή κίνηση έχει αρχίσει να κυκλοφορεί ξανά ως ένα μικρό tip καθαριότητας για τον μπάνιο. Η λογική πίσω από το κόλπο δεν είναι τόσο περίεργη όσο ακούγεται. Τα παγάκια, καθώς παρασύρονται από το νερό, χτυπούν στα εσωτερικά τυχώματα της λεκάνης και μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουν να ξεκολλήσουν μικρά υπολείμματα, άλατα ή βρωμιά που έχουν αρχίσει να συσσωρεύονται. Δεν κάνουν θαύματα, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν σαν μια απλή κίνηση συντήρησης ανάμεσα στους τακτικούς καθαρισμούς. Τώρα, φαντάζομαι, καταλαβαίνετε ότι βγάζει νόημα. Η διαδικασία είναι απλή, ρίχνεις μια ποσότητα παγάκια μέσα στη λεκάνη και στη συνέχεια τραβάς το καζανάκι. Η απότομη κίνηση του νερού μαζί με την τριβή που δημιουργούν τα παγάκια, όσο τέλος πάντων μετακινούνται, μπορεί να βοηθήσει στον καθαρισμό σημείων που δεν καθαρίζονται πάντα εύκολα με ένα απλό πέρασμα. Σε κάποιες εκδοχές μάλιστα του ίδιου κόλπου χρησιμοποιείται και λίγη μαγειρική σόδα ή τέλος πάντων ξύδι, υλικά που πολλοί έχουν στο σπίτι και χρησιμοποιούν συχνά για ήπιο καθαρισμό. Η σόδα τώρα με την ευκαιρία μπορεί να βοηθήσει με τις μυρωδιές, ενώ το ξύδι χρησιμοποιείται συχνά για ελαφριά άλατα. Το βασικό είναι να μην γίνονται επικίνδυνοι συνδυασμοί με χημικά καθαριστικά, ειδικά με χλωρίνη. Αυτό πρέπει να το προσέξετε. Αυτό που πρέπει επίσης να ξεκαθαριστεί είναι πως τα παγάκια δεν αντικαθιστούν το κανονικό καθάρισμα της τουαλέτας. Δεν θα λύσουν δηλαδή πρόβλημα έντονης βρωμιάς, δεν θα εξαφανίσουν επίμονα άλατα και σίγουρα δεν μπορούν να ξεβουλώσουν την αποχέτευση. Είναι περισσότερο ένα μικρό κόλπο για την εβδομαδιαία συντήρηση της λεκάνης, ειδικά όταν δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Αν η τουαλέτα τώρα μυρίζει έντονα, αν το νερό

Τίμα δεν κοστίζει, δεν θέλει ιδιαίτερη προετοιμασία και μπορεί να βοηθήσει τη βασική υγιεινή της λεκάνης. Αρκεί να μην το αντιμετωπίζουμε σαν μαγική λύση, γιατί άλλο ένα μικρό κόλπο συντήρησης και άλλο η πραγματική καθαριότητα, οκ. Okay? Αυτό τραγούδι εμένα μου αρέσει, δεν ξέρω εσάς.

κάτι. Ανεβάζουμε ένταση, ρυθμό και διάθεση. Και σήμερα οι επιτυχίες in the mix στο κέντρο της εβδομάδας, Τετάρτη 3 Ιουνίου του 2026. Πώς θα την κάνετε? Για λίγο ακόμη να σας περιμένω.

Λιγότερο από 7 λεπτά πριν τις 8 πριν το τέλος. Πρώτο λεπτό για σήμερα. Από Μαράση και Core Music είναι το Shout. Το τελευταίο έρχεται από McFly και είναι το Silhouette. Θα μας οδηγήσει ακριβώς 8 και κάπου εδώ εγώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. DJ Mix, Αργύρης Μητσέλης, τέλος για σήμερα και αύριο μέρα είναι. Εδώ θα είμαστε πρώτο Θεός. 5η 4 Ιουνίου ακριβώς στις 6 το απόγευμα. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρας Παρασκευή 6 με 8, για τη Μυτιλήνη Σλάμ 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, Kiss FM 81.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721090010.
0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
3: Γιατί LeMond? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. LeMond. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemond.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. LeMond. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
4: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές.

0: Pharma Steps, για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Η εταιρεία Ischios, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ischios καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ischios ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ischios. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ischios Επαγγελματικές Ομπρέλες.
0: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
4: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
4: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
4: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
4: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
4: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
3: ή στο www.trigilidas.gr.
4: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
5: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μην το χάσεις.
1: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27 21 0 23 860. Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
2: Το Playmobil Odyssey Event έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Στις 13 και 14 Ιουνίου, το Playmobil Kids Play Park μεταμορφώνεται σε ένα μυθικό κόσμο γεμάτο δράση, παιχνίδι και περιπέτεια. Εμπνευσμένη από την Οδύσσια. Φτιάξε τη δική σου ασπίδα του Οδυσσέα. Κατασκεύασε το καράβι του μέσα από Creative Origami Workshops. Ανακάλυψε μυθικούς κόσμους με Imaginative Clay Play και δοκίμασε τις ικανότητές σου στο interactive παιχνίδι I Am The Cyclops. Μασκότ εμφανίσεις, face painting και live kids DJ sets γεμίζουν την Αβαρίνο Αγκόρα με μουσική, φαντασία και family fun όλο το διήμερο. Ένα μοναδικό open air family event γεμάτο διαδραστικές εμπειρίες και μυθικές περιπέτειες για όλη την οικογένεια. Playmobil Odyssey Event. Σάββατο 13 Ιουνίου 4 με 8 και Κυριακή 14 Ιουνίου 11 με 4 στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
3: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock. Pick and go.
4: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
5: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
6: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
5: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
7: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27-21-0-63-690.
8: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
9: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο, αρτοσφραγιά, είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on KISS FM.

0: every Sunday evening, Koa exclusive events. Touch me in the morning. Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Mani Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Mani Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Mani Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99-098.
0: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος σκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27210-23860. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
3: Square Outlet, διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet, αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet, Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μην το χάσεις.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.

0: every Sunday evening, Koa exclusive events. Touch me in the morning. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα. China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the Port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335.
1: Playmobil Odyssey Event έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Στις 13 και 14 Ιουνίου, το Playmobil Kids Play Park μεταμορφώνεται σε ένα μυθικό κόσμο γεμάτο δράση, παιχνίδι και περιπέτεια. Εμπνευσμένη από την Οδύσσια. Φτιάξε τη δική σου ασπίδα του Οδυσσέα. Κατασκεύασε το καράβι του μέσα από Creative Origami Workshops. Ανακάλυψε μυθικούς κόσμους με Imaginative Clay Play και δοκίμασε τις ικανότητές σου στο interactive παιχνίδι I Am The Cyclops. Μασκότ εμφανίσεις, face painting και live kids DJ sets γεμίζουν την Αβαρίνο Αγκόρα με μουσική, φαντασία και family fun όλο το διήμερο. Ένα μοναδικό open air family event γεμάτο διαδραστικές εμπειρίες και μυθικές περιπέτειες για όλη την οικογένεια. Playmobil Odyssey Event. Σάββατο 13 Ιουνίου 4 με 8 και Κυριακή 14 Ιουνίου 11 με 4 στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
2: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
0: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55.
4: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
5: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
4: Τριγκυλίδας Travel.
5: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
4: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
5: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
4: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
4: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
5: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
4: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρου 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
5: ή στο www.trigilidas.gr.
4: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
6: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο, ακτίνο.

Δασκαλάκης, Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης, Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: κτίσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721090010. Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721098091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
4: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
5: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
6: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
7: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Ελλάδας.
1: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
2: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
3: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
4: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
3: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
4: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
3: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
4: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
3: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
4: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20.000.
3: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
5: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.

0: The number one hits are played on the number one station.
1: This is what radio should be.
0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της Πισαρής, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
3: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
4: Square Outlet, διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet, αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet, Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μη το χάσεις!
3: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 2721-027-536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
5: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
6: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
5: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.

0: φτάσει στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks, θα σας φτιάξει την ημέρα ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.

Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

0: every Sunday evening, Choir exclusive events. Touch me in the
1: morning. Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721-090-010.
2: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
3: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
2: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
3: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
2: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
3: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
2: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
3: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-020000.
2: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
4: Προτάσεις
5: Kiss FM 89
4: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος Καφέ. Ακτίμια Ουλή. Μπούρτζη. Ναύπλιον. Don't miss it.
6: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σβέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
7: Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
8: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στην Καλαμάτα. Μην το χάσεις.

Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στον Kiss FM 89. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 099 098.

0: every Sunday evening, Koa exclusive events. Touch me in the morning. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Προτάσεις
1: Kiss FM 89
0: Ναύπλιον Κοντογιώργος Καφέ στο hot spot της πόλης Ακτίμια Ουλή Κοντογιώργος The coffee bar of the town since 1969 Κοντογιώργος Καφέ Ακτίμια Ουλή Μπούρτζη Ναύπλιον Don't miss it.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να πολλά εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27 210 23 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.